0: μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν εδώ. Ρυθμός 945.
1: Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ

0: στη δουλειά μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
3: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει ξαφνικά όπως πάντα.

0: τελεία.
1: Καλά, ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
2: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
3: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
4: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός 10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διαφορά. Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1,07 €. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
2: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση. Αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: Καζονάκης.
1: Α, καλά.
0: Πήγε σε πανηγύρι, είχε παρουσιάστρια τη Χαρά Βέρα και ανακοίνωσε ότι βρίσκεται από κάτω ο αγαπημένος τραγουδιστής και βγήκε μαζί με, τον δεξιοτέχνη, συγγνώμη, κλαρινιτσίστα, τον Βασίλη Σαλέα και... να τους...
1: Αχ, και τραγούδισε το «Απορώ με την καρδιά μου».
0: Κλαρινιτσίστας.
1: Γιάννης Πάρης.
0: Λοιπόν.
1: Στίχη.
0: Ναι, τι ωραία το... Λοιπόν, πολύ ωραία στιγμή και το έκανε και μια βαθιά υπόκληση στο τέλος. Χθες ακούσαμε τον Στέλιο Ρόκο. Σήμερα τον Γιώργο Μαζονάκη. Έχουν ξεχυθεί οι καλλιτέχνες μας.
1: Καλά κάνουν.
0: Όπως όλη η Ελλάδα στα πανηγύρια.
1: Μα είναι δυνατόν. Δεν υπάρχει Έλληνας που δεν ποθεί να πάει σε ένα πανηγύρι. Και εγώ τα ψάχνω τώρα. Εκεί που θα πάμε πρώτο Θεός, κάποιο πανηγύρι.
0: Οπωσδήποτε στα νησιά.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ποια είναι η βλακεία. Ότι μέχρι μέσα Αυγούστου και κάπου εκεί είναι τα πανηγύρια. Μετά τα ψάχνεις με το, τουφέκι κατά εξαίρεση.
1: Μέχρι μέσα Αυγούστου να πάμε σε κανένα
0: δύο. Ναι, μέχρι μέσα Αυγούστου να πάμε.
1: Ρε Φορτούνη, τι ωραία καλημέρα. Τι ωραία που ξύπνησε στον κόσμο σήμερα. Και είναι και Τρίτη. Πόσο έχει ο μήνας? 28.
0: 28 έχει ο μήνας.
1: Πάει ο Ιούλιος. Πάει ο Ιούλιος,
0: αλλά εμείς συνεχίζουμε εδώ. Και ήρθε σήμερα δωράρα για τη λέσχη.
1: Δωράρα για τη λέσχη των καμένων ποιητών. Golden Star Ferries, αγάπες μου.
0: Δηλαδή έτσι θα σας αφήναμε.
1: Εισιτήρια.
0: Μέχρι τελευταία μέρα στο πλοίο θα σας βάζουμε.
1: Σας βάζουμε στα πλοία εδώ.
0: Γιατί ήρθε ο Άλεξ χολοσκασμένος και λέει: θα περιμένω εδώ πότε θα φύγουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Τι να
0: τα λεωφορεία είναι γεμάτα.
1: Τόσα εισιτήρια έχουμε δώσει. Να δώσουμε κι άλλα.
0: Καλημέρα, παιδιά, θα περάσουμε ωραία.
2: Το ξέρω καλά. Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: καταπληκτικός Πάνος Κιάμος, με τον νίκησες πάλι. Ξεχάσαμε να σας ζητήσουμε μηνύματα, ρε παιδιά.
1: Α, αυτό. Αλλά κάποιοι μπορεί να έχουν στείλει από μόνοι τους.
0: Σίγουρα έχουν στείλει άνθρωποι, αλλά εμείς δεν το υπενθυμίσαμε.
1: Θέλουμε λοιπόν τις καλημέρες σας, τις πρωινές, στο 6937-949-949, το Viber του σταθμού. Είναι η τελευταία εβδομάδα τη σεζόν. Πάμε μέχρι την Παρασκευή, μετά βγαίνουμε κι εμείς σε άδεια. Αλλά μέχρι... είμαστε εδώ για να σας κάνουμε παρέα.
0: Ναι, παιδί μου, το πάμε πρωινό, το εμπιστευόμαστε κι εμείς και εσείς μέχρι την τελευταία σταγόνα του, ρε παιδί μου. Μέχρι την τελευταία σταγόνα ιδρώτε εδώ, Παρασκευή 31 Ιουλίου, 10.00. Μη σου πω, θα πάρουμε και λίγο over για τις χαιρετούρες από τη ματογαστερά του. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή θα πούμε και τα νέα της ημέρας. No news,
1: good news. Τι μας φέρνεις?
0: Τι να σας φέρνω εγώ, άκουγα και το πρωί και στεναχωριόμουν. Γιατί μέρες το παρακολουθούμε, εμείς δεν το έχουμε σχολιάσει, λες και δεν το βλέπουμε. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη πια η κατάσταση στη Γαλλία με τις φωτιές. Έχουν αναζωπηρωθεί πολλά μέτωπα. Ο Μακρόν είπε πως είναι η δυσκολότερη κατάσταση, χθες έκανε αυτή τη δήλωση, η δυσκολότερη κατάσταση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουν γίνει 162 συλλήψεις για εμπρισμό και εκτός των άλλων και τα ζώα είναι έρμεα στις φλόγες. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει την υποστήριξη προς τη Γαλλία μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Στέλνει και άλλα αεροσκάφη και ελικόπτερα και η Ελλάδα έχει στείλει δύο, αν θυμάμαι καλά, και πήγες δυνάμεις. Τέλος πάντων, στο Μπορντό είναι η πρωτεύουσα του νομού του Ζηρόντ, δοκιμάζεται εδώ και μια εβδομάδα. Είναι γιγαντιές οι πυρκαγιές. Άκουγα το πρωί ότι έχει φτάσει 11 χιλιόμετρα από μια πόλη πλέον η φωτιά και καίει χιλιάδες στρέμματα. Μια εβδομάδα ολόκληρη. Και αυτή τη εβδομάδα, αύριο, υπάρχει πάλι ξηραγερμός στην Ισπανία, γιατί έχει και πολλούς ανέμους και πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα, στο άλλο μέτωπο, στο μέτωπο το Ιρανικό, κυκλοφόρησε βίντεο που δείχνει τα πιθανά σημεία επίθεσης στην οικογένεια Τραμπ, δηλαδή εμπορικά κέντρα, φωτογραφίες από την πομπή των αυτοκινήτων που τους προστατεύουν, τις κωδικές ονομασίες που έχει και ο γιος του Μπάρον και η Μελάνια Τραμπ και γράφει: αυτό είναι μόνο η αρχή, πώς μπορούμε να kill, να σκοτώσουμε τη Μελάνια, και δείχνει πληροφορίες online. How to kill Melania Trump λέγεται, για το πού θα μπορούσαν να είναι τα πιθανά σημεία επιθέσεων προς την οικογένεια του Donald Trump. Ως αντίπεινα τώρα, καταλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε έχει γίνει ένα μεγάλο ζήτημα γύρω από αυτό. Στην Οίκαια υπήρξαν εδώ στην Αθήνα πια 9 περιστατικά χθες. Την Κυριακή, όχι προχθές, που είχαν φάει από το ίδιο εστιατόριο πλέον και πάθανε σαλμονέλα. Όλο και περισσότερο, όλο και πληθαίνουν οι περιπτώσεις, να ξέρεις. Και πλέον πρέπει να είμαστε γενικότερα αυτή την περίοδο που έχει και πολλές ζέστες.
1: Με το κοτόπουλο, πολύ προσεκτική.
0: Πολύ προσεκτική.
1: Είναι ο τρόπος που ξεπαγώνει, είναι ο τρόπος που μένει έξω από το ψυγείο.
0: Αφού μαγειρευτεί ειδικά. Κυρίως πριν, κατά την απόψη, όπως λες, εκεί είναι το πρόβλημα. Ναι, ρε, εσύ.
1: Θέλει πολύ προσοχή το κοτόπουλο.
0: Και οι σαλάτες οι πράσινες πολύ εύκολα χαλάνε. Και το ρύζι το μαγειρεμένο.
1: Ναι. Πρέπει να το φας ζεστό.
0: Το πας κατευθείαν στο ψυγείο. Ναι. Αν το πας στο ψυγείο για μια μέρα, με το ζόρι.
1: Το ρύζι να ξέρεις ότι χαλάει καλό πολύ είναι, ναι, ναι, να το τρως εκείνη την ώρα που το φτιάχνεις.
0: Το ξέρω. Λοιπόν, αυτά είναι τα περιστατικά λοιπόν.
1: Περαστικά στους ανθρώπους.
0: 9 άτομα, λέει, προσήλθαν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαια στην Κυριακή και εμφάνισαν όλοι σαλμονέλα. Δεν χρειάστηκαν νοσηλεία και αντιμετωπίστηκαν από το ιατρικό προσωπικό. Τώρα, συνελήφθη οδηγός που έτρεχε Αθηνά μου με 208 χιλιόμετρα την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου. 29χρονος οδηγός που εντοπίστηκε να κινείται. Πώς πας με 208 χιλιόμετρα, ρε παιδί? Τώρα γελάμε, γιατί μάλλον δεν έγινε κάτι. Το όριο ήταν 78.
1: Θεωρούν ότι είναι ο άδειος ο δρόμος.
0: Συγγνώμη, το όριο ήταν 130. 78 ήταν παραπάνω. Απίστευτο περιστατικό σε τραμ. Υπάρχει βίντεο τώρα, γιατί πλέον όλα ανεβαίνουν σε βίντεο. Όπου ο οδηγός είναι και πηγαίνει, είναι σταθερή στροχιά του τραμ. Οπότε λέει: χαλαρώσω λίγο. Έχει βγάλει παπουτσάκι, έχει βάλει καλτσούλα πάνω στο τιμόνι και πάει το στριφτό σύννεφο και πετάει τη στάχτη μέσα στο τραμ, στο κουβουκλιό του.
1: Στο τραμ, όλα αυτά.
0: Ναι, οδηγός του έβγαλε τα παπούτσια, έβαλε τα πόδια πάνω στην κονσόλα,
1: ναι,
0: και κάπνιζε το στριφτό.
1: Ή λάλησε τώρα αυτό και σου λέει, λοιπόν, εδώ έχουμε πήξει.
0: Ναι, ναι, ποιος ξέρει. Ποιος ξέρει, μάλλον.
1: Δηλαδή, πραγματικά σου λέει, κάτσε, γιατί εδώ πέρα τώρα με έχουν μουρλάνει.
0: Και φυσικά κάποιος καλοθελητής τον έγραψε βίντεο.
1: Καλά, είναι δυνατόν. Τώρα είναι εικόνα αυτή.
0: Όχι, βέβαια, εγώ δεν το λέω τώρα.
1: Επαγγελματία.
0: Αλλά εντάξει, κατάλαβες. Μου φαίνεται πολύ αστείο. Και στην Times Square πλέον, για να φεύγουμε, να τελειώνουμε με τα viral news, υποδέχθηκε ξανά η Times Square, η πλατεία, η διάσημη στο κέντρο του Μανχάταν δηλαδή, ένα από τα πιο συνηθισμένα, παύλα συνήθιστα έργα δημόσιας τέχνης εκεί. Ένα τεράστιο hot dog. Έτσι, The Second Serving λέγεται, και με αφορμή τη συμπλήρωση των 250 χρόνων από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, τι έκθεμα υπήρξε στην Times Square? Ένα hot dog.
1: Okay.
0: Ένα τεράστιο, το οποίο ανατακτά χρονικά διαστήματα μέσα στη μέρα σηκώνεται έτσι, ορθώνεται, στυλώνεται όρθιο προς τα πάνω, κατάλαβες, και εκπέμπει κομφετί.
1: Κέτσαπ.
0: Όχι, κομφετί. Κέτσαπ θα ήταν καλά. Λοιπόν. Άρα σου, μου έκανε εντύπωση και ήθελα να το μεταφέρω, να σου το πω. Γιατί λέει, με αφορμή τη συμπλήρωση των 250 χρόνων, τι έχουμε να επιδείξουμε? Ένα hot dog.
1: Που είναι, εμείς θα βγάζαμε ένα σουβλάκι.
0: Όχι, δεν θα βγάζαμε ένα σουβλάκι.
1: Που λέει ο λόγος στην προκειμένη περίπτωση. Που είναι το φαγητό.
0: Δηλαδή,
1: τους,
0: η ιστορία μας εμάς είναι το σουβλάκι.
1: Όχι, παιδί. Αυτοί
0: δεν το κάνανε λόγω
1: γαστρονομίας. Εάν είχαμε κάτι γαστρονομικό.
0: Όχι,
1: αυτό
0: αυτοί το κάνανε γιατί είναι η ιστορία τους.
1: Το hot dog και αυτό.
0: Δεν είναι.
1: Ξέρω εγώ τι να.
0: Έχει πάνω και τα αστεράκια.
1: Έχει πάνω και μουστάρδες, έχει πάνω.
0: Ναι, αλλά έχει και τα σημεία της αμερικανικής σημαίας.

0: και τα καινούργια. Όλα εδώ τα ακούτε. Τα καλύτερα, γιατί σα το υποσχεθήκαμε.
1: Συγγνώμη, μπορώ να στα αφιερώσω αυτό το τραγούδι. Στα αφιερώνω. Η Αθηνά αφιερώνει στο Βασίλη σαν αβαγή, σαν Ρομπινσόνε.
0: Γιατί άραγε.
1: Δίχως νόμους και κανόνες.
0: Λόγω του καλοκαιριού που

0: μου πολλά για χθες.
1: Τι ήταν χθες?
0: Δεν ξέρω. Ήταν μήπως γενέθλια. Αν ήταν γενέθλια, δεν φταίμε.
1: Δεν το ξέραμε.
0: Δεν μυρίζουμε τα νύχια μας.
1: Ναι, δεν ήταν νόμιζα το γενέθλιο χθες, όχι.
0: Α, συγγνώμη, το παίρνω πίσω την χρονιά.
1: Χρόνια πολλά, Λευτέρη.
0: Χρόνια πολλά, Λευτέρη.
1: Να σε χαιρόμαστε, να μας στέλνεις τις καλημέρες σου κάθε μέρα.
0: Happy birthday to you, Λευτέρη.
1: Of course.
0: Εντάξει.
1: Yes.
0: Λοιπόν, έχω περιστατικό περίεργο και ατυχές που συνέβη στην Ταϊλάνδη. Μία κυρία είχε τις οικονομίες της μέσα σε ένα χρηματοκιβώτιο, θα το λέγαμε, αυτοσχέδιο.
1: Okay.
0: Κανονικό αυτό χρηματοκιβώτιο, αλλά ψηλό αυτοσχέδιο. Περίπου 26.000 ευρώ σε τοπικό νόμισμα, 1 εκατομμύριο μπατ.
1: 26.000 ευρώ.
0: Είχε το κεφαλικό. Η κυρία εδώ πέρα, τώρα καταλαβαίνεις και στην Ταϊλάνδη και η μισθή και τα έσοδα είναι διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Πιο δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, τις είχε αυτές τις οικονομίες για να αποπληρώσει το στεγαστικό της δάνειο. Αλλά κάποια πλασματάκια είχαν διαφορετική ιδέα.
1: Τι,
0: πήγαν οι τερμίτες.
1: Κλέψανε.
0: Ναι. Πήγαν οι τερμίτες και τα κάνανε όλα κολυμπιθρόξυλο.
1: Σταμάτα αυτό.
0: Λοιπόν, οι γιαγιάδες και κατά την κρίση που βάζαμε όλα τα μετρητά σε τενεκέδες κάπου τα κρύβανε, τι κάνανε.
1: Οι τερμίτες πάνε στο ξύλο.
0: Πάνε στο ξύλο. Λοιπόν, το εξωφρενικό περιστατικό σημειώθηκε πριν από 18 Ιουλίου, πριν 10 μέρες. Και τελικά η τράπεζα στην Ταϊλάνδη της είπε ότι κοίταξε να δεις, τα χαρτονομίσματα δεν μπορούν να ανταλλαχθούν.
1: Γιατί?
0: Γιατί φαγώθηκαν, παιδί μου. Είναι, άμα τα δεις,
1: υπάρχουν. Τα πα και τα γη, τα πα στην τράπεζα.
0: Τα φαγωμένα τα τέτοια.
1: Ναι, τα ξαναφτιάχνουν. Κόβουν το αντίστοιχο ποσό.
0: Ναι, τα περισσότερα είναι εντελώς κατεστραμμένα. Με αποτέλεσμα η γυναίκα δεν μπορεί να τα πάρει πίσω. Τα περισσότερα. Κάποια ναι, θα γίνουν αντικατάσταση. Δηλαδή, εγώ το είδα και τη φωτογραφία. Έχει γίνει όλη σαν χώμα, παιδί μου.
1: Τι έπαθε η κοπέλα
0: ναι,
1: τώρα,
0: αυτό.
1: Τι έπαθε η γυναικούλα. Να σου φάνε τις οικονομίες οι τερμίτες.
0: Τις οικονομίες και τα στρώματα.
1: Εμείς δεν έχουμε φόβο τι να φάνε. Εμάς το πολύ να φάνε τον υδρότα μας από τους στρώματα. Κάρεα. Μέχρι
0: εκεί. Θα ήθελα κι εγώ να έχω αυτή την αγωνία να πάω να ψάξω τώρα στα τέτοια.
1: Ναι, μη στο φάει τερμί ο τερμίτη. Αλλά βλέπει δεν γίνει. Και οι τερμίτες μας νηστικοί θα μείνουν εμάς. Δεν έχουμε.
0: Το έφαγε μαγαζάρα εμένα αυτό. Τι είπες, και οι τερμίτες θα μείνουν.
1: Και οι

0: Ζη και Αιγαίο στο ρυθμό 949. Έχει κυκλοφορήσει και το πιο πάνω τώρα. Και οι Fanatics και οι αγαπημένοι με τον DJ, με τον RG, βγήκε και θα σπάνε και με αυτό. Χορεύουν και με αυτό. Τα σπάμε και εμείς κάθε πρωί εδώ πέρα και κάνουμε γυμναστική και εμείς και με την κυρία Ντίνα. Έχουμε
1: τα
0: καιρό βέβαια. Έχουμε
1: καιρό.
2: Ναι, γιατί τώρα το καλοκαίρι
1: το
2: κάνουμε γυμναστική.
1: Το λίπος, ναι, να τα κιλάκια μας. Δεν
2: πειράζει,
1: τι να κάνουμε τώρα. Έχουμε την ηλικία, λέει Α. Ένα,
0: εσείς.
1: Τέσσερα,
2: πάμε για μια ανάσα τώρα για διαφημίσεις και ερχόμαστε με κίνηση καιρό και θέμα ημέρας.
1: 10.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Ρούντου Φεστ. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Wondo. Μια γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949.
0: Yes, yes, yes. Βγήκαμε και είναι η μουσική που θες. Με το Βασίλη Φορτούνη και την Αθηναία Φαλίδου, το πάμε πρωινό.
2: Στις ρήμες ο Φορτούνης.
0: Είδες, είδες, πρωί, τι να κάνουμε. Ξέρετε, έχουμε μηνύματα διεθνή πλέον, παιδί μου.
2: Ο Μάριος μας στέλνει καλημέρα, καλημέρα από Νορβηγία.
0: Καλέ. Έχει ξαναστείλει ο Μάριος, καινούριος είναι.
2: Μας ακούει από soundis.gr, new entry, πρώτη φορά στέλνει. Καλημέρα Μάριε, φιλιά στην Νορβηγία, πες μας τι καιρό κάνει εκεί, πώς περνάτε, στείλε
0: μας. Είστε βροσέρι ή είστε κι εσείς τώρα όπως εμάς εδώ πέρα, για να δούμε. Θα έρθείτε καθόλου προς εδώ ή μας ακούτε από μακριά. Θα έχετε,
2: ναι, βέβαια, μπορεί να έρθει για διακοπές.
0: Ναι, έχετε προγραμματίσει επίσκεψη εδώ στα Πάτρια Εδάφη.
2: Ευχαριστούμε που μας ακούς.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, μαζί μας και το Supermarket Μασούτης. Κατεβάζουμε μάλιστα το application, Μασούτης application, να είμαστε πάντα μαζί του. Με την εμπειρία των 50 χρόνων Μασούτης, κάνουμε τις αγορές μας εκεί γρήγορα και εύκολα από το κινητό, με τάμπλετ και με υπολογιστή. Δεσμεύουμε το διάστημα παράδοσης που μας εξυπηρετεί. Χρησιμοποιούμε οι vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια και ενημερωνόμαστε για τα φυλάδια προσφορών, όλα αυτά με εξατομικευμένο μενού μόνο για μας. Μασούτης Application, το σούπερ μάρκετ που μας καταλαβαίνει και μας ακολουθεί παντού και στο masoutis.gr.
10: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Τι γίνεται, Πράκτορ Μουφού, στους δρόμους της πόλης?
0: Για να δω, για να μπω να δω. Λοιπόν, ύπταμε πάνω το Κηφισό. Έχει μία πυκνή ροή αναδιαστήματα, κυρίως στην κάθοδο, από τη μεταμόρφωση μέχρι το κτέλ προς τα κάτω. Και αρκετά μεγάλη πυκνή ροή από την παραλιακή, από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά. Αυτά τα δύο σημεία είναι λιγάκι πυγμένα. Στα υπόλοιπα πάμε ίσιωμα.
10: Λιβάδι, ο καιρός σήμερα.
2: Αχ, έβγα έξω κουλίτσι. Έβγα έξω μπίλιο μου από τη στάνη. Έβγα έξω τώρα να δροσιστείς που έχει 25 βαθμούς του Κελσίου, γιατί 1 με 7 θα έχουμε κίτρινη προειδοποίηση. Θα ανέβει η θερμοκρασία στους 37 και θα καεί η πέτσα μας. Έβγα έξω μπίλιο μου, πω από τι μάτια είναι αυτά κουρίτσι μου που έχεις. Τι παραπονιάρικα με κοιτάς βρε, επειδή θα κάνει καύσωνα. Από 5 θα δροσίσει βρε, θα βάλει βοριαδάκι. Μη σκάς για 2 μέρες βρε, έβγα έξω να βελάξεις. Μπίλιο, μπίλιο μην πέσεις.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Ναι, αλλά δεν μου απάντησε η Μπίλιου.
0: Τίποτα, είναι σιωπηλός.
2: Μίλα Μπίλιου.
0: Είναι σιωπηλός.
2: Μίλα Μπίλιου.
0: Ο τέτοιος.
2: Έχεις ρόλο.
0: Ο συμπροταγωνιστής. Έχω.
2: Ένα βέλασμα κάνε μόνο.

0: Πάμε πρωινό με Νίκο Οικονομόπουλο. Έχει πάει παρατέτρατο. Ώρα για το για πες,
1: Ώρα για το για πες, αλλά ο Μάριος, να ξέρεις, μας έστειλε καλημέρα από την Νορβηγία. Τον ρωτήσαμε πώς είναι ο καιρός εκεί. Λέει έχει 13 βαθμούς το Όσλο. Μετά θα ανέβει στους 22, αλλά θεωρείται ζέστη αυτό. Και αύριο έρχεται στην Ελλάδα και στην Εύβοια.
0: Ορίστε.
1: Με το καλό. Να πούμε ότι όσοι θέλετε μπορείτε να, και δεν έχετε ραδιόφωνο, μπορείτε να μας ακούτε ή από άλλη χώρα, ας πούμε, στο soundis.gr.
0: Βεβαίως, και να μαθαίνετε και τους όρους των διαγωνισμών και με τι προϋποθέσεις μπορείτε να συμμετέχετε. Στο θέμα ημέρας πάντως συμμετέχετε ελεύθερα. Για πες.
1: Όπως μας έστειλε ο Μάριος πολύ σωστά στο 6937-949-949, το Viber του σταθμού μας, έτσι θα μας στείλετε και εσείς σήμερα ένα καλοκαιρινό θέμα ημέρας. Συνεχίζουμε με καλοκαίρι, επιμένουμε στο καλοκαίρι, κοιτάμε το καλοκαίρι.
0: Βέβαια, μας αρέσει.
1: Και ας έχουμε μπροστά μας, ας πούμε, μέρες γεμάτες δουλειά. Και θέλουμε σήμερα να μας πείτε ποιο είναι το αγαπημένο σας σνακ στην παραλία. Έχεις τώρα κάνει τη βουτιά σου, έχεις κάτσει, έχεις κάνει τη ηλιοθεραπεία σου, έχεις πιει το καφεδάκι σου και πάει 3 το μεσημέρι. Εκείνη την ώρα λοιπόν που έχεις καεί, έχεις ροδοψηθεί, έχεις βουτήξει και είσαι βραγμένος.
0: Ένα είναι.
1: Θέλεις κάτι να τσιμπήσεις.
0: Σωστά.
1: Ποιο είναι αυτό που τσιμπάς?
0: Ένα είναι. Και με κοροϊδεύουν κιόλας οι φίλοι μου, γιατί εγώ ετοιμάζω συνήθως, όταν πάμε ειδικά ελεύθερο έτσι, σε να στρώσουμε κάτω, ταπεράκι.
1: Και κοροϊδεύουν. Τάπερ μαζί.
0: Τα φουρτάκια είναι το εύκολο. Το παίζεις και ότι είσαι και fit και ότι προσέχεις και αυτά. Και το πιο ωραίο είναι αυγόφετα.
1: Έχεις δίκιο, ρε φιλάρα.
0: Το έχω ξεχάσει, να ξέρεις.
1: Αυγόφετα και εγώ την έχω βγάλει από το μυαλό.
0: Φέτος δεν έχω φτιάξει.
1: Πώς την κάνεις την αυγόφετα?
0: Ψωμάκι, κανονικό το στρόγγυλο, το του ψωμιού του καρβελιού.
1: Το βουτάς το αυγό.
0: Το βουτάς το αυγουλάκι και μπαίνεις στο τηγανάκι.
1: Βάζεις και γαλά.
0: Εγώ βάζω, αλλά τελευταία όχι. Οριακά δεν θέλουν ούτε λάδι να βάζω. Και μου λένε, τι λέω, παιδιά, δεν γίνεται. Δεν γίνεται η αυγόφετα χωρίς.
1: Φας την αυγόφετα όπως πρέπει.
0: Φας κανονικά. Εγώ τη φτιάχνω κανονικά και λέω είναι χωρίς λάδι. Φάτε.
1: Ωραίο σνακ για παραλία η αυγόφετα. Φίλε, μας έδωσες ιδέα.
0: Ορίστε τώρα με τα
1: βρασάλια. Μπράβο, και εμένα γιατί τρελαίνουμε για αυγόφετα.
0: Το είχα αλμυρί την τρώγω, όχι με ζάχαρη.
1: Αλμυρί και εγώ. Τι το συζητάς τώρα.
0: Αυγόφετα.
1: Και να είναι και προζυμένο το ψωμί μέσα. Άντε γεια.
0: Το κανονικό δεν ξέρω αυτό που είναι το καρβέλι.
1: Και μετά. Μια μισή ώρα για να βουτήξεις, γιατί θα έχεις κάσει από την αυγόφετα.
0: Λίγο, γιατί σαν πως βουτάμε, μωρέ, λίγο εκεί μπαίνουμε, δροσιζόμαστε, πλατσοριζόμαστε και ξαναβγαίνουμε.
1: Λοιπόν, ωραίο. Πολύ ωραίο.
0: Αυτό είναι το
1: με έφτιαξε η αυγόφετα τώρα και.
0: Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο.
1: Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Κοίταξε, εγώ, εμένα το ιδανικό μου σνακ για την παραλία είναι μια ποικιλία. Έτσι με, δηλαδή πίνω την πυρίτσα μου γύρω στις 3 και τη πολύ παγωμένη και θέλω δίπλα
0: λίγο
1: πιπερίτσα καυτερή. Ναι, λίγο πιπερίτσα καυτερή, λίγο λουκανικάκι, λίγο τυρόπον, λίγο ντοματόπον, λίγο ψωμόπον.
0: Πού να το βρεις αυτό, να το φέρεις μαζί.
1: Που λέμε εκεί πόντι. Όχι, θα το παραγγείλω.
0: Το παραγγείλεις, ναι, γιατί το είναι λίγο ιδιαίτερο το συγκεκριμένο ότι θες λίγο λουκανικάκι.
1: Όχι ρε παιδί μου, τους το λέω. Βάλε μου λίγο τυρόπον, λίγο ψωμόπον, λίγο ντοματόπον. Ταπ, ταπ, ταπ, ταπ, ταπ, τσιμπι, τσιμπι και δε σκάς.
0: Αυτό είναι όντως.
1: Κατάλαβες και είσαι ωραίος. Λοιπόν, θέλουμε στο 6937-949-949 στο Viber να μας στείλετε ποιο είναι το αγαπημένο σας σνακ στην παραλία.
0: Πριν παραγγείλεις το club sandwich.
1: Ναι, καλά εννοείται. Παγωτό, αντιλιακό και πάμε πρωινό.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Και εκεί που έχει βγάλει και την αυγόφετα και το ταπεράκι, ρε Αθηνά.
1: Τώρα θα πάρω τον κύριο Νίκο και θα παραγγείλω αυγόφετα.
0: Και έχει πέσει το δειλινό και έχει νυχτώσει, έτοιμη να κάνει και ένα νυχτερινό μπανάκι. Έρχονται τα drones, τα υπτάμενα και σου κόβουν κλίση.
1: Γιατί?
0: Αυτό τουλάχιστον στην Κίνα συμβαίνει.
1: Τι?
0: Έχουν βγάλει καινούργια drones, τα οποία πάνε σε παραλίες που απαγορεύεται το νυχτερινό μπάνιο για λόγους ασφαλείας. Γιατί συνήθως έχουν κύμα και ξέρει, έχουν συμβεί διάφορα ατυχήματα και δυστυχήματα και τους τσιμπάνε.
1: Απαγορεύεται το βραδινό.
0: Βεβαίως, υπάρχει βίντεο εδώ πέρα να το βάλω να ακουστεί, αλλά δεν καταλάβουμε και τίποτα.
1: Και σου έρχεται το drone με τα φώτα
0: από την Κινέζικη αστυνομία. Να το.
1: Άκου. Μια βουτίτσα τη λέει η άλλη. Σε μεταφράζω εγώ.
0: Βεβαίως.
1: Και να σου
0: και
1: πω.
0: Και εκεί που είσαι χαλαρός.
1: Και για σκέψου να έχει πάει βραδινό για μπανάκι, για βουτίτσα. Μπορεί να δροσιστεί. Άμα κάνει και τίποτα άλλο στη θάλασσα το βράδυ. Όλοι έχουμε υπάρξει σε τέτοιε καταστάσει. Να πέσει καμιά φάση
0: εκεί πέρα. Να κάνει τον έρωτα.
1: Να κάνει τον έρωτα βράδυ.
0: Και να σου έρθει.
1: Και να σου έρθει το ντρόουν. Τι κάνει εκεί, τι κάνετε εκεί, γιατί έχετε πάλι τα μαλλιό σα και οι δύο.
0: Όχι κύριε αστυνομική, αυτό δεν είναι καλαμαριέρα.
1: Βάλτε τη μαλάκα εδώ μέσα κύριε, κοίτα έξω στεριά.
2: Ρυθμός 945, 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο.
3: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22 410 86 632.
4: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
7: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
6: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
8: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
9: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
9: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό
10: της. Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
12: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
11: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
12: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
11: Άπερο λαπεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
12: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
11: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
12: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 120 25 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
11: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
12: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
11: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
10: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
13: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
14: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
13: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
14: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
13: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
14: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
13: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
15: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
16: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
15: Και... τουμπανό!
16: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
15: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
17: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
15: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
17: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
15: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410 28446.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
2: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

0: μπορεί και πώ το δένει με την κλασική ώρα.
1: Άμα άλλο είναι βιρτουόζο.
2: Σολίστα.
1: Άμα είναι. Έλα, σιώπα τώρα.
0: Άμα ο άλλο έχει ταλέντο, κολλάει παντού, ρε παιδιά.
1: Και τι θα έχει τώρα, αν είχε ο Βιβάλντι ένα από τον Μπερλέκη, δεν θα το πέταγε μέσα.
0: Βέβαια θα το βάζε.
1: Είχε μπροστά του ένα πιάνο για ένα βιολί και.
0: Θα τα βγάζει μόνο το ξεσήκωμα που φαίνεται, το κούνημα του ώμου. Του στήθου.
1: Βέβαια.
2: Καλημερούδια.
0: Καλημερούδια,
2: είμαστε,
0: πραγματικά. Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
1: Τι παραγγείλει να
0: φας? Προ το τέλο ένα δοστάκι. Και καφέ.
1: Δεν πήρε αυγόφετα εσύ.
2: Αυτό δεν φτιάχνει ο κύριο Νίκο. Πώ το
0: λέει. Δεν φτιάχνει ο κύριο Νίκο αυγόφετα. Τι να κάνουμε τώρα. Αυγόφετα είναι φανταστική με φέτα.
2: Με φέτα, ε.
0: Ναι, δεν παίζεται.
2: Αλμυρί, συμφωνώ κι εγώ.
0: Άμα δεν έχει φέτα, δεν υπάρχει αυγόφετα, να ξέρει. Αλλά αυγόφετα στο τάπερ μέσα στη θάλασσα. Να ανοίξει να βγει αυγουλίλα.
2: Έχει φάει κρύα αυγόφετα.
0: Η αυγόφετα δεν μυρίζει.
1: Άμα είναι φρέσκο το αυγόφετα.
2: Δεν μυρίζει. Όχι, αλήθεια το λέει. Όταν είναι κρύα μέσα, με στο αλουμινόχαρτο. Δεν μυρίζει.
1: Κρύα είναι ωραία. Ζεστή δεν είναι ωραία, κρύα είναι.
0: Τι λες, ρε. Ζεστή είναι ωραία με τη φετούλα.
1: Και ζεστή μυρίζει.
0: Και μέλι μπορεί να βάλει πάνω. Πο, τι μου θύμισε. Στα παιδιά μου χρόνια η αυγόφετα είναι. Όταν δεν είχαμε φαγητό το βράδυ, αυγόφετα.
2: Βέβαια, η εύκολη λύση. Εν τω μεταξύ, το συζητάμε αυτό και το λέμε τώρα για να καταλάβετε κι εσείς που ανοίξετε τώρα τα ραδιοφωνά σας.
1: Ναι.
2: Όχι γιατί είμαστε λιγούριδες, αλλά γιατί συζητάμε ποιο
0: είμαστε
2: είναι το.
0: Λιγούριδες, είμαστε και λιγούριδες αυτό. Ναι.
1: Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα,
2: ναι,
1: τώρα.
2: Ποιο είναι το αγαπημένο μας σνακ στην παραλία. Ναι.
1: Αυτό ρωτήσαμε. Και εσείς θα μας στείλετε στο 6937-949-949 στο Viber. Ποιο είναι το αγαπημένο σας σνακ στην παραλία. Σε ένα μπέτσι.
0: Όλα ωραία φαίνονται στην παραλία. Έχει πεινάσει, έχει κολυμπήσει, έχει μπει στο νερό.
1: Για μπες τώρα στη διαδικασία και σκέφτε.
0: Όταν φτάνω πάντα παίρνω φρουτοσαλάτα, ξεκινάω πάντα fit και μετά του δίνω και καταλαβαίνει.
1: Στην αρχή λίγο καρπουζάκι.
0: Μ' αρέσει και το τέτοιο, μου αρέσει πολύ στην παραλία εμένα. Το
1: μπεργκέρ. Κλαμπ.
0: Κλαμπ.
2: Βέβαια.
0: Το κλαμπ.
1: Με πατάτα, τηγανητή, με πατατάκι.
2: Τι χωρίς.
0: Ό,τι και αν είναι. Πατάτα, τηγανητή, πατατάκι.
2: Πάει όλα. Καλημέρα. Σε λίγο έρχεται και το όλα στη φόρα και έρχεται και η Μαντάμ Μπακύρα μέσα.
0: Έλα, μου ανοίξατε την όρεξη, ακόμα δεν ήρθε.
1: Θα φέρει πίτσες η Μαντάμ Μπακύρα.
0: Μετά

0: όλα στη φορά βγαίνουν τώρα.
1: Όλα θέλω να τα ξέρω. Όλα.
2: Όλα στη φορά.
3: Στη φόρα σήμερα
0: ναι. Αφιερωμένο.
3: Θα είναι αφιερωμένο στο Θοδωρή Φέρι.
0: Είναι υπέροχο.
3: Εκεί πάτα το κουμπί φορτούνι. Φορτούνι, πάτα
4: ναι.
3: το κουμπί.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Εδώ. Είμαι μάμι Σέταλε. Είμαι μάμι. Ακούστε, ακούστε.
4: Α, γι' αυτό.
3: Ακούστε. Σε συναυλία στα Χανιά.
4: Ο ήχος είναι φυσικός από τη
3: συναυλία. Εδώ τον έχει πιάσει νευρικό γέλιο. Ακούμε τώρα ένα απόσπασμα από τη συναυλία του στα Χανιά.
4: Τον βλέπω ξαπλωμένο.
3: Πήγε ο άνθρωπος εκεί. Έχει λιώσει στο γέλιο. Έχει γονατίσει.
4: Εντάξει, ωραία περνάνε βέβαια. Αχ, μόνος του, παιδιά.
3: Πόση πλάκα έχει, ρε φίλε.
4: Βέβαια,
0: τώρα... Γυρνούσε στα τραπέζια αυτός γύρω-γύρω και τον κερνάνε.
3: Εκεί την πάτησε. Έχει πλάκα όμως στο τέλος.
4: Αυτό που ακούτε.
3: Ναι.
4: Όχι.
3: Ακούστε τώρα εδώ τι γίνεται.
5: Μέθησα.
4: Μέθησα.
5: Δηλαδή που είναι το περίεργος. Ό,τι πιο αναμενόμενο ήταν.
4: Α, εντάξει.
3: Με κερνάγατε κούπα-κούπα.
5: Μέθησα, ρε παιδιά, εντάξει. Δεν σκότωσε κανένα.
4: Εντάξει, το παραδέχει το άνθρωπο.
0: Εντάξει, ναι, καλά, υπέροχο.
4: Και δεν οδηγάει κιόλα.
3: Τι έγινε τώρα, πήγε να κάνει συναυλία στα Χανιά ο άνθρωπο. Εκεί πέρα η κριτική για τη φιλοξενία του φημίζονται οι άνθρωποι. Το γνωρίζετε όλοι όσοι έχουμε πάει στην Κρήτη. Έτσι, κούπα στην κούπα.
0: Και τι, άμα δεν την πει. Άμα δεν την πει, παρεξηγούνται.
3: Λοιπόν, σε βγάζουν off κάποια στιγμή. Ναι, πρέπει να το πιει.
4: Θα σου την πούνε άσχημα.
3: Αλλά ήταν μαγικό, δηλαδή είχε πάρα πολύ πλάκα γιατί εντάξει, ο άνθρωπο είναι μια χαρά, ήταν πολύ εύθυμο.
4: Και τουλάχιστον δεν σκέφτεσαι.
0: Ναι. Μια χαρά. Και τραγούδησε κιόλας.
3: Το καταλάβω.
0: Τραγούδησε το παιδί. Δεν είναι
3: ναι, βέβαια.
0: Φεύγω, δεν αντέχω. Πέφτω
4: και
0: κάτω.
4: Και μίλησε και σε όλο τον κόσμο.
3: Ναι. Ήταν αυτό που έλεγε ο Μπονάτσος, αν θυμάστε τους απαράδεκτους. Είμαστε ωραίοι. Επική ατάκα. Κατά τα άλλα, στο όλα στη φόρα συνεχίζω.
0: Ναι.
3: Τα νέα των celebrities τα βλέπουμε στο Instagram πια.
0: Ναι.
3: Ο Γιώργος Λιάγκας μας ανεβάζει συνέχεια βιντεάκια. Τώρα ανέβασε στην Μύκονο μέσα στη Σαμπρέλα.
0: Με τα ρίνια μας έχει τρελάνει.
3: Τα ρίνια, τόσο ωραία είναι στην Μύκονο.
0: Είναι πολύ ωραία τα ρίνια. Είναι εκεί μπροστά στη Δήλο μεταξύ ναι. Μυκόνου και Δήλου. Που είναι πάρα πολύ ωραίο.
3: Ναι.
0: Βλέπεις το βυθό κατά πράσινα, κατά γάλανα νερά.
3: Κατά γάλανα,
4: και πας μόνο με
0: σκάφος. Ναι, μόνο με σκάφος στα Ρήνια.
3: Ωραία. Η Σύση Χριστίδου τώρα απασχολεί πάρα πολύ, γιατί βγήκε η σχέση της που έχει με το Στέφανο Νεδέλκο.
0: Ναι.
3: Γράφτηκε στα site.
0: Είναι επιχειρηματίας από την Κέρκυρα, νομίζω αυτός. Ε.
3: Και κάνει και εκεί διακοπές. Τι γίνεται τώρα όμως.
0: Τι γίνεται.
3: Οι reporters παρακολουθούν τώρα και τα δύο Instagram και τη Σύση. Και του κύριου αυτού νου, μήπως ανέβει κάτι.
0: Καλά, αυτό είναι ο άνθρωπος.
3: Ανέβηκε όμως, το ξέρεις. Ανέβασε εκείνος μία φωτογραφία που είναι μέσα στην πισίνα και έχει πάνω στους ώμους του. Αυτό πώς λέγεται που ανέβηκε.
0: Καλικούτσα.
3: Ναι. Την βαφτιστήρα τη Σύση Χριστίδου.
0: Α, την κόρη τη Κοντοβά.
4: Που είχε γενέθλια.
0: Παραφερίζει και αυτή εκεί. Είχε γενέθλια λοιπόν.
4: Που είχε γενέθλια. Και τσέρωσε χρόνια πολλά.
3: Μπράβο.
4: Και την ίδια φωτογραφία από τα γενέθλια ή παρόμοια.
3: Ναι, παρόμοια φωτογραφία.
4: Άλλη φωτογραφία, πάλι από τα γενέθλια.
3: Δεν ήταν εκείνος μέσα.
4: Άρα τα ίδια ρούχα την ίδια στιγμή περίπου ανέβασε και εσύ.
3: Τώρα κάποιος θα πει μπορεί να είναι μια κοινή παρέα. Και να κάνουν και φίλοι.
0: Εντάξει, τώρα, για να γραφτεί είναι εκεί το κορίτσι, γι' αυτό και παραθερίζει εκεί, για να είναι μαζί του και πολύ ωραία.
3: Λοιπόν,
0: και
3: χαιρόμαστε το ότι σας έλεγα πως το καλοκαίρι είναι αλλιώς, ρε
0: δεν
3: παιδί μου.
0: Δεν νομίζω ότι τώρα τον γνώρισε.
3: Όχι, αλλά το ζεις.
0: Βέβαια, το
3: κατάλαβες.
0: Το καλοκαίρι το ζεις στον έρωτα.
3: Θα ανεβάσεις και ένα story με τη Σαγιονάρα του άλλου μέσα.
0: Το καλοκαίρι το ζεις στον έρωτα που σαν έμελη κούκλα μου που έχει φύγει από τη δουλειά, από την κρίνια, από την μιζέρια, από τα τέτοια.
4: Πότε τα έκανε όλα αυτά και δεν πήραμε χαμπάρι εμείς.
0: Καλά, θα σου δώσω και αναφορά παρεάδια.
4: Κοίταξε να δει, τώρα πρέπει να έχει προχωρήσει αρκετά για να έχει φτάσει αυτό το στάδιο.
3: Τι σίγουρα μου λοχτεί,
0: τι λες, μου λοχτεί, δεν τα διατυμπανίζει και δύο παιδιά, δεν το κάνει.
4: Καλά, έκανε.
3: Παιδί μου, στον έρωτα παρανοεί τώρα, αστειεύεσαι.
4: Κάντε τέλειο.
3: Τα λέει και ο Γιώργος Κακοσέος εδώ.

0: Δεν θα μείνει τίποτα, γιατί θα τα φάμε όλα, θέλω να σας πω. Θα πάμε παραλία και στείλατε τα αγαπημένα σας σνακ. Είστε μερακλείδες. Είστε μερακλείδες.
1: Τι είπανε.
0: Η Φωτεινή λέει φρουτοσαλάτα δροσεριόλη. Με μια φρουτοσαλάτα ξεκινάμε. Μετά αλλιώς χτυπάμε ένα κλαμπ σάντουιτς με μπυρίτσα και καθόμαστε σαν τις φώκες στην ξαπλώστρα.
2: Και τελειώστε τα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν. Η άλλη λέει φρούτο. Έχω παντού μαζί μου φρούτο. Πάρα πολύ.
1: Είναι
0: ωραία.
1: Καλό το φρούτο. Μπράβο.
0: Πολύ, πολύ.
2: Βέβαια.
0: Ο Θάνος. Καλημέρα, παιδιά. Χωριάτικη σαλάτα. Παιδιά, τα τελευταία δύο χρόνια τρώω και εγώ χωριάτικη. Καμιά φορά παραγγέλνω, μα πεινάω πολύ. Για να μην φάω φαΐ. Παίρνω τη χωριάτικη. Είναι φανταστική η χωριάτικη στην παραλία. Όντως, έχει δίκιο ο Θάνος.
2: Και λίγο παξιμάδι.
0: Ναι, Μαρία η Μαρία, πήγα να πω και το επίθετο εγώ. Καλημέρα, αγαπημένο σνακ. Κρακεράκια.
2: Ναι.
0: Κρουασάν βουτύρου με γαλοπούλα και τυράκι του τόστ. Αμάρε Μαρία, πρωί πρωί.
1: Μας ισοπεδώσες, με κάνεις αμά.
0: Ήρθε όμως ο Παύλος τώρα, ο ωραίος. Ο Παύλος με τα ωραία.
2: Τι με ζεδάκι έφερε.
0: Τώρα λέει, αφού σου είπα, δεν πολύ πεινάω. Σνακ παραλίας, ένα μπολ και φταίδες. Μια κονσέρβα ντολμαδάκια, πατατάκια, ψωμί, μαργαρίτα, κάντε το εικόνα.
1: Ωραίο.
0: Αφού σου είπα, δεν πολύ πεινάω.
1: Και μια σόδα μετά.
0: Σαν τον τέτοιον, ρε, σαν τον. Παπαγιανόπουλο που παραγγέλνει, παραγγέλνει. Η Αναστασία, καλημέρα παιδιά. Το αγαπημένο μου λέει είναι αυτό που είπε η Αθηνά. Αλλά η καλύτερη παιδική ανάμνηση είναι τα κεφταδάκια στο τάπερ και το παστίτσιο.
1: Παστίτσιο στην παραλία. Μερακλείδικα πράγματα, ωραία.
2: Με το χέρι.
0: Κρύο. Ο Αντώνης λέει: εμείς παίρνουμε μαζί μας και την πεθερά που έχει σίγουρα κεφταδάκια στο πολ και πατάτες.
1: Έτσι συμφέρει να την
0: κρέπα
1: πάρεις.
0: Ούζα λέει ο Λευτέρης. Τι κρέπα, κρέπα και ούζα.
2: Κρέπα και ούζα. Ναι.
0: Πού ταιριάζει τώρα η κρέπα με το.
1: Δεν ταιριάζει. Λόγω τη βάζει με στην κρέπα.
0: Λοιπόν, έχουμε και ένα ηχητικό. Ναι, για βάλτο.
3: Μόνο πιτόγυρα, παιδιά. Το καλύτερο σνάκ είναι πιτόγυρα.
0: Το πιτόγυρο σίγουρα με το τρως και μετά κάθε σαν τη φώκια στη ξαπλώστρα σίγουρα.
1: Ε, τι άμα βάλεις μέσα λίγη ντοματούλα, λίγο γιαουρτάκι.
0: Λίγο πιτούλα, λίγο τέτοιο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 8 και 27 πρώτα λεπτά στο ρυθμό 949 Βασίλης Φορτούνης Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα. Φεύγουμε, συστηθήκαμε. Καλημέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, και φεύγουμε. Πάμε να πάρουμε μία ανάσα και επανερχόμεθα με κίνηση καιρό και Μαντάμ Μπακύρα. Μη φύγει κανείς.
1: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχει συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιή. Υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με

0: tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
3: Υποσχεθήκαμε, το πράξαμε. Σας είπαμε, φεύγουμε για λίγο να πάρουμε μια ανάσα και επανήλθαμε μαζί με νέα προϊόντα Mr. Grant που τα δοκιμάζει σήμερα στο Μασούτι από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παράδοση και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτις, γιατί ποιότητα και οικονομία μαζί, παιδιά, στο Μασούτι. Κίνηση και καιρός μαζί στο ρυθμό.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Σήκωσε το drone σου, πράκτορ, και παίρνα πάνω από όλους τους δρόμους της πόλης. Τι γίνεται, ενημέρωσέ μας.
5: Για να δω, μισό λεπτό. Έχει κίνηση στο κέντρο, ανεβαίνοντας τη Συγκρού, ανεβαίνοντας τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και κατεβαίνοντας την Κηφισίας από το Χαλάνδρη και κάτω. Αν έρχεστε προς την πόλη, κανονικότατα η κίνηση από το ύψος της Στιβών στην Λεωφόρο Αθηνών αυτό μέχρι το ΚΤΕΛ και προχωράει μέχρι το Μεταξουργείο και στο ποτάμι στα δύο ρεύματα. Πυκνή ροή αναδιαστήματα ανάμεσα από τη Νέα Φιλαδέλφια και την Ιερά Οδό. Τέλος, αν πάτε από το Δέλτα Φαλήρου στην Παραλιακή για να βγείτε στον Πειραιά, θα καθυστερήσετε.
2: Ο καιρός σήμερα.
3: Μπίλου χρυσή, μπίλου λαμπρή, μπίλου μου λατρεμένη. Θα παίζω τη φλογέρα μου, τίποτα δεν απομένει. Να έχει λίγο καύσωνα, να έχει λίγη ζέστη. Μα θα έρθει Πέμπτη μάνα μου και όποιος εκεί μπορέσει να σταθεί από τον αγέρα. Θα έρθει βοριαδάκι από Πέμπτη, θα δροσίσει. Μέχρι την Πέμπτη θα μας πάει τρένο. Θα καεί η πέτσα μας. Θα καεί το κουκαλό μας. Μπιλιού, αχ, μπιλιού. 37 βαθμούς αυτά σήμερα η θερμοκρασία. 1 με 7, περιορίστε τις μετακινήσεις. Θα καείτε. Γιατί να σε αφήσω, μπίλιο μου. Γιατί, κορίτσι μου, πέφτεις ψυχολογικά. Τι να κάνουμε, είναι καλοκαίρι. Και αύριο θα έχει ζέστα.
5: Έχει ζέστη, μίτσο.
3: Και αύριο και σήμερα θα έχει ζέστα. Αλλά από Πέμπτη.
5: Ζέστα.
3: Από Πέμπτη θα φορέσει το ζακετάκι.
5: Λιβακώθηκα, μαν.
3: Λιβακώθηκες. Αγάπη μου, σύ.
4: Κάψου, σύ.
3: 2-10-68-35-7-22. Καψώσε μη δόημη. Και σας περιμένουμε μαζί με τη μαντάμ Μπακύρα.
6: Άλλοι δροσίζονται και άλλοι ζορίζονται.

0: Σήμερα αυτό είναι το mood μας. Με τον Θοδωρή Φέρη θα πάμε τα αμαρτωλά σου μάτια, ο οποίος έρχεται κατευθείαν από την Κρήτη.
1: Από την Κρήτη και η Μαντάμ Μπακίρα ίσως ήταν εκεί. Θα μας τα πει τώρα.
2: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Τι έγινε? Good morning. Τι έγινε, Μαντάμ Μπακίρα μου?
3: Τι να γίνει, έχω να θυμιάσεις, έρχονται, ήμουν λιώμα.
1: Ωχ, και εσείς!
3: Έγινε λιώμα και ακόμα είμαι το φέρι γιατί ήμουν έξω πίσω του. Τι είναι ένας φινάκης αυτόν, τι είναι ένας φινάκης εμένα. Τι είναι ένας φινάκης αυτόν, τι είναι ένας φινάκης.
1: Μα τι πάθατε τώρα? Πώς να
3: πει, ήταν αυτό. Έχω κάνει κόβερ τρελό. Πρώτη φορά στη ζωή μου έχω πει τόσο πολύ.
1: Δεν λέγατε όχι κι εσείς.
3: Μα πώς με το ζόρι το βάζανε στο στόμα? Αυτή είναι όλη η κριτική, έχουν μια τρέλα.
0: Είναι κουζουλή.
1: Είναι φοβερό.
3: Είναι κουζουλή, πραγματικά.
1: Ναι, ναι. 2, 10, 68, 35, 7, 22. Εσείς καλείτε για να παίξετε με τη Μαντάμ Μπακίρα. Όσο βάζει τον πάγο στο
3: κεφάλι.
1: Και πάγο στο κεφάλι έχετε βάλει. Τι κακό είναι αυτό τώρα, είδες?
3: Αφήστε με, αφήστε με. Θα ήρθα να κάνω τη δουλειά μου και να πάω να τα βιαστώ. Ο Φέρι συνήλθε γιατί πρόλαβε, έφεγε και τι σουβλάκια.
1: Έχω ένα κουλουράκι.
3: Δεν πρόλαβα να φάω.
1: Κάνα σκαλτσούνι δεν είχανε, μόνο ρακί κερνάγανε.
0: Να σας κεράσουμε αυγόφετα εμείς.
3: Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
0: Λοιπόν, φύγαμε. Κάτσε να το φτιάξω εδώ πέρα.
3: Πάτα το κουμπί.
4: Nailed it.
3: Καλημέρα, ποιον έχουμε στη γραμμή, παρακαλώ? Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
5: Καλημέρα, Τίμος ονομάζομαι.
3: Τίμος!
5: Ναι, ναι, ναι.
3: Από πού είναι το Τίμος?
1: Το Τιμολέον.
5: Από το Τιμολέον, μπράβο.
3: Τιμολέον. Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
1: Φανταστικό όνομα. Εγώ το θυμάμαι γιατί ήταν ο ρόλος του Ντίνου Ηλιόπουλου στο Φωνάζει ο Κλέφτης, ο Τιμολέον. Τιμολέον, ναι.
3: Το έχω ακούσει σαν όνομα, αλλά δεν το ήξερα να το βάζουν.
1: Φανταστικό όνομα, μπράβο.
3: Μπράβο, Τίμο. Λοιπόν, Τίμο, να ξεκινήσω.
5: Ναι.
3: Ωραία. I don't blame you for finding a new love. It's my fault for having a weak soul. I don't blame you for the fact that never will never be again. And the question why will torment me forever.
0: Χαμπάρι.
3: God, don't let me swallow this drink before it dawns, since you don't love me anymore.
1: Έλα, Τιμό.
0: Μήπως είναι,
1: έλα,
0: ρε, μήπως είναι ο Όμηρος Οδύσσια?
1: Όχι.
3: You never did me any favors. You weren't love, you weren't love, you weren't love. You were a struggle. Μήπως αυτό σου λέει κάτι?
0: Πάει αυτός. Έφυγε το Τιμολέον.
5: Όχι, όχι.
1: Γεια σου, Τιμολέον. Τιμό, ξαναπάρε.
3: Κρίμα, πάμε, πάμε στη δεύτερη γραμμή. Good morning.
6: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
6: Η Ζήνα είμαι.
3: Ποια? Ζήνα από την κουζίνα, από πού είναι το Ζήνα? Από τη Ζήνα Κουτσελίνη, από πού?
6: Από η πολεμίστρια.
3: Η Ζήνα η πολεμίστρια, καλά είπα εγώ.
1: Που έκανε την Ιαχή.
3: Ναι, ναι, ναι, η Ζήνα. Εσύ από τη Ζηνοβία την πήρες?
6: Όχι, όχι, από τον Τζορτζίνα.

0: που μεγάλωσες.
1: Ωραίο είναι και το Ζήνα.
0: Δεν μου λες Ζήνα, το βρήκες.
2: Νομίζω, αλλά μπορούμε να το πάμε άλλη μία.
0: Λοιπόν, I don't blame you for finding a new love. It's my fault for having a weak soul. I don't blame you for the fact that never will never be again.
3: Τραγούδισε το, Ζήνα.
2: Το βρήκα.
1: Έλα.
2: Μπράβο,
1: εσύ,
2: Ζήνα. Μία είναι, μία είναι.
0: Μία και δεν υπάρχει άλλη καμία, να ξέρεις.
3: Μπράβο, Ζήνα.
0: Αυτό το τραγούδι είναι και το αγαπημένο της Μπέτης, Μπέτη.
1: Ναι, είναι το αγαπημένο μου τραγούδι.
3: Να το ακούσουμε λίγο τότε.

0: Με έφτιαξες, Φορτούνη. Σου έκανα και ωραία δεύτερη.
1: Θα
2: φύγω, θα πάω στο Θοδωρίδου τώρα να γλεντήσω.
0: Κέρδισες δύο πίτσα φαν Bianca al Forno 10 τεμαχίων, αγαπητή μας Georgina. Και να ξέρετε όσοι μας ακούτε, παιδιά, πως αν είσαστε από αυτούς που λιγουρεύονται και θέλουν τα πάντα να φάνε, δηλαδή θέλουν λίγη πίτσα, θέλουν ένα μπεργκεράκι, θέλουν. Η πίτσα φαν σας έχει λύσει αυτό το αιώνιο δίλημα με σούπερ προσφορά. Παίρνεις ένα smart box selfie και μαζί ένα λακταριστό μπέργκερ μόνο με 13,50.
3: Σούπερ.
0: Ατομική πίτσα έχει μέσα, 16 διαφορετικές συνταγές κτλ. Να το δοκιμάσετε, βεβαίως.
3: Καλή όρεξη, Τζορτζίνα. Bye bye, Τζορτζίνα. Ευχαριστούμε τα φιλιά μας.
2: Good morning to you.
3: Bye bye, Madame Bakira.
2: I'm going to sleep now to get the hangover.
3: Bye bye, γεια.
4: Εν τω μεταξύ, για έναν πάρα πολύ περίεργο λόγο δεν μου κάνει το small.

0: Παιδιά, είναι η Έλληνα Παπαρίζου, πόρτα για τον ουρανό. Στο ρυθμό 949. Η Αθηνά μου είπε, Μπέτη,
1: ναι,
0: ότι το πήρε χαμπάρι αυτό το οποίο θέλω να σας πω τώρα. Κάπου το διάβασε.
1: Ναι, το έχω διαβάσει.
2: Ποιο ρε.
0: Λοιπόν, εγώ δεν το είχα δει και είπα να το συζητήσουμε. Υπάρχει λοιπόν μία προβλήτα κάπου στο Σικάγο.
1: Χρόνια τώρα.
0: Χρόνια τώρα, ναι, είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Α, ναι.
1: Περνάει κάθε φορά από εκεί.
0: Το 2025.
1: Έτσι που λέει, χρόνια τώρα.
0: Λοιπόν, το 2025 λέει ότι υποκαθιερώθηκε, ναι, αυτό τώρα. Ήταν μια οικογένεια που ενώ έκανε βόλτα και είχε πρόσφατα μετακομίσει εκεί πέρα στην περιοχή, ναι, στην άκρη αυτή τη Φλωρίδα, αντιλήφθηκε ότι ήταν πιεσμένη. Γενικότερα, είχαν προβλήματα, είχαν έννοιες και λοιπά.
1: Ποιοι τώρα, η οικογένεια.
0: Η οικογένεια.
1: Νομίζω, προβλήτα ήταν πιεσμένη.
0: Προβλήτα ήταν πιεσμένη. Λοιπόν, και τι κάνανε, πήγαν στην άκρη αυτής της προβλήτας και έβαλαν μια φωνή, ένα ουρλιαχτό.
1: Ναι.
0: Το έβγαλαν από μέσα τους. Πώς υπάρχουν αυτά τα δωμάτια που πας και ξεδίνεις. Αυτοί το κάνανε εκεί πέρα. Το είδαν οι υπόλοιποι και άρχισαν να το μιμούνται.
1: Και
0: πλέον τώρα έχει καθιερωθεί.
2: Εδώ λέει κάτι καλό, κάνε μα τη ρήξη.
0: Λοιπόν, έχει καθιερωθεί και έχει δημιουργηθεί το λεγόμενο Chicago Scream Club.
1: Ναι.
0: Και έχει
1: η προβλήτα της γραφής, της κραυγής,
0: κραυγής, μπράβο. Και έχει γίνει μια ιδιαίτερη κοινότητα εκτόνωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες που πάνουν με τη σειρά. Πλέον είναι πάρα πολύ viral το σημείο. Mm-hmm. Πάω ένας πίσω από τον άλλον. Πώς περιμένεις ένα πολύ super duper σημείο να φωτογραφηθείς. Φτάνει παρέα, σαν να πάμε εμείς στην άκρη και να αρχίσουμε να ρουλιάζουμε όλοι μαζί για να φύγει από μέσα ένας βάρος.
1: Αν το κάνεις στην αρχή της προβλήτας και όχι στο τέλος, δεν πιάνει. Πρέπει να πας μέχρι το τέλος. Έχει στην άκρη και βλέπεις μπροστά σου το κύμα τώρα, κατάλαβες. Και το βαράς το.
0: Και λες 1, 2, 3. Και ρίχνεις
1: το ρουλιαχτό. Ωραίο. Σειρά περιμένουν.
2: Πληρώνεις κιόλας.
1: Δεν πληρώνεις. Απλά εγώ για να σκέφτηκα κάτι για να βγάλουμε κέρδος.
2: Τι?
1: Από αυτή την υπόθεση.
3: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
5: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
4: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
5: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
4: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
5: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
4: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
6: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
7: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
6: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
8: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
9: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
8: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
9: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
8: Πυρινέλο Κόρι Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
9: Προϊόντα Αξ, 1+1 δώρο.
8: Προϊόντα Νταβ, 1+1 δώρο.
9: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια.
11: Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
12: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
13: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι, όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
14: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά παριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
15: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
16: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
17: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
18: Γιώργο, πού χάθηκες?
19: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η μέρη.
18: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
19: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
20: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
21: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
22: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
23: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: φέρνει σήμερα η Λέσχη. Σας φέρνει εισιτήρια της Golden Star Ferries.
1: Ακτοπλοϊκά εισιτήρια λοιπόν από Golden Star Ferries. Αρκεί να γράψετε το ποίημα σας και να μας κάνετε να γελάσουμε.
0: Βεβαίως. Και σήμερα έχουμε και ωραία λέξη.
1: Ποια θα είναι η λέξη?
2: Ποια θα είναι η λέξη σήμερα?
0: Το ή ταπεράκι, ό,τι θέλετε. Ή ταπερ ή ταπεράκι. Αφού λέγαμε καλά για σνακ στην παραλία.
1: Πολύ δυνατό.
0: Ωραία το ταπεράκι.
2: Πάμε να ταπεράρουμε
0: θα
2: λοιπόν.
0: Θα δώσει πόνο λοιπόν το ταπεράκι.
1: Τάπερ, τράπερ.
0: Θα κερδίσετε γράπερ λοιπόν τα εισιτηριάκια με τη Super Fast Ferries.
2: Και έχει και δωράρα. Εμείς και τους τελευταίους θέλουμε
0: Golden
2: να σας βάλουμε.
0: Golden Star,
2: ναι. Golden Star, ναι. Θέλουμε να σας βάλουμε.
0: Το, αυτό το, λάθος
2: το, το προσπεράσαμε. Θέλουμε να σας βάλουμε στο πλοίο και να σας στείλουμε. Μέχρι και την τελευταία μέρα θα σας βάζουμε στο πλοίο για να την κάνετε έτσι.
1: Είναι δύο τα εισιτήρια να πούμε.
2: Δύο.
1: Έτσι. Δύο. Πήγαινε και έλα σε όποιο προορισμό εσείς θέλετε. Δύο εισιτήρια.
2: Καταπληκτικά. Η ώρα έχει λοιπόν την Λέσχη. Έχει. Α, τρίτη δεν έχουμε σήμερα.
0: Όχι.
2: Έχουμε όμως σίγουρα Dr. Betty.
0: Έχουμε Dr. Betty, ετοιμαστείτε.
1: Και κάτι την άκουσα να λέει αυτό.
0: Θα βογκάτε.
1: Αυτό θα πούμε, δεν είναι
0: πολύ ακραίο.
2: Θα βογκάτε.

0: Dr. Beat Emergency.
1: Τι είναι το επίγον, δεν καταλαβαίνω.
2: Επίγουσα δουλειά.
3: Dr. Betty.
2: Έρχομαι να σώσω.
1: Να σώσω, λέει.
2: Να σώσω καταστάσεις, να σώσω κάποιους άντρες που άμα δεν τους, το μυαλό δεν δουλεύει, θα τους πω εγώ. Άντρες. Τι να κάνω.
1: Γιατί
2: τι θέμα είναι, λίγο. Δεν θέλω τώρα να πω τη λέξη, αλλά καμιά φορά οι άντρες αυτά δεν τζινάβουνε.
1: Τίποτα.
2: Θα το πω λίγο στα καλλιαρτά. Είναι λίγο μπουνταλάδες. Λοιπόν, πώς καταλαβαίνει λοιπόν, πώς θα έπρεπε ένας άντρας να καταλαβαίνει ότι η γυναίκα προσποιείται τον οργασμό. Να. Ξέρετε πόσο κατά της προσποίησης του οργασμού είμαι.
4: Κάποιες άλλες όμως δεν είναι, οπότε μήπως να μην το πεις το θέμα.
1: Θα υποθούν αλήθειες.
2: Αυτό το κάνω πάντα για το καλό τους, να ξέρετε. Το κάνω για το καλό τους ως προς τι. Όταν θα καταλάβουν ότι άλλοι προσποιείται, θα καταλάβουν ότι ήδη κάτι δεν κάνουν καλά. Οπότε πρέπει λίγο να το ψάξουν.
1: Ή να φύγουν.
2: Σωστό. Δεν είναι αυτό. Κακό. Δεν γεννιόμαστε όλοι ηφαίστη Βεζούβια και τα λοιπά, ηφαίστεια τέτοια.
1: Παιδιά, μισό λεπτό. Μπορεί να φταίει και η γυναίκα όμως.
2: Στην αρχαία Ελλάδα οι άντρες μειούνταν στον έρωτα. Πηγαίναν σε ειδικές. Γυναίκες, καθηγήτριες, να τους μοιήσουν στον έρωτα, να μάθουν να ευχαριστούν μια γυναίκα.
1: Ωραία.
2: Αυτό λοιπόν επειδή πια δεν υπάρχει, έτσι, και πάει ο καθής μόνος του και μπορεί να μην τζινάβει, να μην. Καταλαβες. Γι' αυτό
1: λέτε
2: εγώ
1: τώρα
2: λοιπόν.
1: Εσείς τα δικά σας.
2: Λοιπόν, για να τα ακούσουμε. Εξωτερικά σημάδια. Όταν μια γυναίκα έχει οργασμό, το βλέμμα είναι λίγο.
4: Φευγάτο.
2: Θολωμένο, θα το πω εγώ. Η θερμοκρασία λίγο του σώματος ανεβαίνει. Άρα όταν εσύ. Είσαι δροσερή και από πριγκίπισσα το βλέμμα σου είναι σαν να κοιτάζεις τη λίστα του σούπερ μάρκετ. Κάτι πάει στραβά.
1: Εκείνη η προσποίηση όμως, άμα
4: σου
1: το κάνεις καλά.
4: Κάτσε να δω, είσαι.
1: Δηλαδή,
4: πόσο
1: άμα,
4: καλά
1: άμα είσαι επάγγελμα ηθοποιός.
2: Αλφα γυναικείου ρόλου, Όσκαρ, θα πάρει ρε.
4: Σώπαση, άμα είσαι επάγγελμα ηθοποιός. Θα βρούμε τον πελά μας τώρα. Η επαγγελματία.
1: Τυχαία το είπα, ρε παιδί μου, λόγω της προσποίησης.
2: Επίσης, είναι δυνατόν να μην έχεις ένα τρέμουλο, ένα σπασμό, κάτι. Όταν η γυναίκα έχει οργασμό, ένα σπασμό θα τον έχει. Όταν πάρει τη λίμα και κάνει νύχια. Και μόνο φωνάζεις, κάτι συμβαίνει από πίσω.
1: Και αν εσύ από πίσω.
2: Με τη λίμα γέλασες.
1: Με το πίσω.
4: Το κάνει εικόνα.
1: Δεν το πέρασε χαμπάρι όμως ότι οι άλλοι κάνουν νύμα και τότε πρέπει να είσαι πολύ όντως.
2: Λίμα, όχι νύμα. Άμα κάνει και νύμα.
1: Λίμα. Άμα κάνει και νύμα, οτικό.
4: Μπορεί να σε συμφέρει, να ήθελε ότι φλείς και να σε συμφέρει.
1: Α, αυτό το βλέπω.
2: Μπορεί να μην τον νοιάζει κιόλα τον άλλο στην τελική. Αν και δεν νομίζω ότι. Εγώ θεωρώ ότι ο άντρα αυτό που τον εξητάρει πιο πολύ απ' όλα είναι η ευχαρίστηση τη γυναίκα. Ο πραγματικός άντρας, πέρα από τη δική του ευχαρίστηση,
1: ναι, απλά τώρα...
2: είναι διπλή ευχαρίστηση όταν νιώθει ότι ευχαριστεί τη γυναίκα.
1: Δόκτωρ, μου φαίνεται όμως ότι τα καλύπτεις λίγο και δεν λες όλες τις αναντριχές δικές λεπτομέρειες.
2: Θα μπω στην τρίτη και Αθηνά... πιο άτενη,
4: σου είπε το σύγκορμο να τρέμει.
1: Αθηνά, περίμενε. Ναι. Επειδή είπε η Αθηνά να μην τα αποκαλύψουμε. Όχι, να τα αποκαλύψουμε.
2: Θα αποκαλύψω το τρίτο.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, την ώρα του οργασμού, ο κόλπος της γυναίκας μπορεί να στενεύει μέχρι και 15 φορές.
1: Ορίστε, τα άθελες.
2: Οπότε
1: και
2: θα νιώσει.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν είμαι έτοιμος για αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Μια παραπάνω πίεση, μια παραπάνω στενότητα.
1: Δεν ξέρω αν είμαι έτοιμος για αυτές τις λεπτομέρειες.
4: Εάν ξαφνικά νιώσεις. Σαν να έχεις δει μέσα σε μια τοστιέρα.
2: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
1: Το σαξοφωνάκι.
2: Θα με για όλη τη ζωή, να ξέρεις.
4: Αν νιώθεις μια πρέσα, να σε... είναι καλά τα πράγματα.
2: Αν νιώσεις ότι μπήκε σε μια σπηλιά. Στένεψαν λίγο τα περιθώρια.
1: Λοιπόν.
2: Δεν έχει και πολύ οξυγόνο. Τότε είσαι σε καλό δρόμο. Είσαι σε καλό δρόμο.
1: Μάλιστα.
4: Ωραίες οι πληροφορίες. Η Dr. Betty πρόσεξε. Ναι. Το υποσχέθηκε και
1: όλα
4: το έκανε
1: αυτά,
4: πράξη.
1: Το είπε, το είπε.
2: Όλα αυτά τζάμπα.
1: Τζάμπα.
4: Τζάμπα λοιπόν, δείξε την πληροφορία.
1: Δεν έχω πάρει χαμπάρι τίποτα.
4: Η δόξα όμως.
1: Δεν έχω καταλάβει ποτέ. Ακούς, δεν έχω καταλάβει ποτέ καμία προσποίηση.
4: Εσύ δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Καμία προσποίηση.
1: Μπουταλάς δεν είμαι πάντως.
2: Δεν θα είναι τυχαίο όμως.
1: Δεν ξέρω τι
2: είπαμε. Δεν θα είναι τυχαίο πιστεύω.
1: Μπουταλάς δεν με λες πάντως.

0: ακριβώς λέει ο στίχος, αυτό συνέβη.
1: Συνέβη γιατί
0: έγινε
1: ανεβαίνει, κατεβαίνει.
0: Έγινε ατύχημα.
1: Δεν
0: ρε,
1: ήταν ατύχημα, ήταν κακόβουλο.
0: Μπέτι, ποιο, ρε, διέρευσε.
2: Παιδί... Ποιο διέρευσε.
0: Η Οδύσσια στο Twitter, στο X. Διέρευσε ολόκληρο το τρεις ώρες, πόσες είναι η αριστούργημα.
2: Δεν διαρρέει τώρα τρεις ώρες πράγμα. Διαρρέει κάτι μικρό.
1: Ναι, κάποιος το ανέβασε.
0: Αυτό εννοώ,
1: τώρα,
0: ότι κάποιος σκεμμένος πήγε και το έκανε απλό το ολόκληρο,
2: ναι,
0: ή το link του για επίτηδες για να δημιουργήσει απώλεια προβολών.
2: Μην πω και τι, σιγά τους έκανε.
0: Μέχρι τη στιγμή που το κατεβάσανε, τουλάχιστον όσον αφορά τα post ήταν ρυθμισμένα, είχαν γίνει 3 εκατομμύρια προβολές.
2: Ναι,
1: βεβαίως. Δεν πιστεύω ότι κανένα θα αποτραπεί από το να πάει.
2: Εγώ
1: να
2: δεν
1: το
2: πάω να το δω στο θερινό για να πάω να το δω σε αιθουσάρα.
0: Υπάρχουν άνθρωποι όμως που θα προλάβανε να το είδαν εκεί πέρα. Γιατί όχι. Μία ζημιά θα έγινε.
2: Σιγά.
0: Βέβαια δεν διέρευσε ευτυχώς.
2: Μεγάλη δεν θα είναι, φαντάζομαι.
0: Όχι. Βέβαια δεν διέρευσε ευτυχώς η ελληνική Οδύσσια, η τριλογία.
1: Α, συνεχίζει αυτό, αυτό ανεβαίνει, γυρίζονται.
0: Ρεκόρ προβολών παγκοσμίως.
1: Ψέμα, σταμάτα, ρε.
0: Πολύ
1: έξυπνο που το βγάλανε πάντως με το που
0: λοιπόν,
1: βγήκε η Οδύσσια, έτσι.
0: Ωραία. 10 μέρες είναι η κυκλοφορία. Μαντέψτε ναι, πόσα streams έχουν προβολές παγκοσμίως.
2: Μιλάμε τώρα για να εξηγήσουμε στον κόσμο, γιατί το είχαμε πει τις προάλλες.
0: Το Sugar Babes.
2: Το Sugar Babes βγήκε μια αισθησιακή ταινία με την.
0: Ενηλίκων.
2: Ενηλίκων, ναι, εννοείται.
0: Με την Νίνα Ινάκη.
2: Με ποια?
0: Είναι Ινάκη. Και την Christy White.
2: Δεν θέλω να ρωτήσω πού βγαίνει.
0: Λοιπόν, παιδιά, 15
1: γυρίστηκε
0: εκατομμύρια
1: όμως,
0: προβολές.
1: Γυρίστηκε όμως με φόντο τον ναό του Ποσειδώνα.
0: Ρε, 15 εκατομμύρια προβολές παγκοσμίως. Δηλαδή, χτυπάει ο άλλος Οδύσσια και λέει: κάτσε να το διέρευσε η Οδύσσια.
1: Και αυτό.
0: Και πας να δεις τώρα τον Νόλαν.
1: Δεν βλέπω αυτό καλύτερα που είναι και πιο μικρό.
2: Δεν βλέπω την Ινάκη.
1: Θα περάσουν και καλύτερα.
0: Και λες: κάτσε να το λίγο Νόλαν.
1: Γεια!
0: Και αντί για Νόλαν βγαίνει ψώ.
2: Δεν μου λες.
1: Έχετε ξεφύγει.
0: Δεν είπα κάτι.
1: Έχετε
2: Αθηνά,
1: ξεφύγει
2: το
1: και
2: είδα,
1: δύο.
2: Την είδατε την Οδύσσια με τον Γιάννη.
1: Την κανονική ή την.
2: Την αισθησιακή.
1: Δεν την είδα. Θα πάω
2: να την δείτε. Α, την κανονική.
1: Έχω ακούσει για το τηλέμαχο πολύ καλά πράγματα.

0: ιδιωτικής ετικέτας τώρα στα σούπερ μάρκετ Μασούτης. Γνώρισε τη σειρά Mr. Grand και Special Selection με προϊόντα που δημιουργούνται με φροντίδα από επιλεγμένες πρωτεσίλες και με έμφαση στην τοπική παραγωγή. Αλλαντικά υψηλής ποιότητας, πουτίνγκες high protein χωρίς ζάχαρη, θα πάθετε σοκ. Και spreads από 100% φρούτα, όλα πιστοποιημένα με ασφάλεια τροφίμων και την υπογραφή Μασούτης, 50 χρόνια εμπιστοσύνης με ποικιλία και τιμές που συμφέρουν. Δοκιμάστε τα Mr. Grand προϊόντα, το λέω και το ξαναλέω.
1: Εμείς ωστόσο θα φύγουμε τώρα, θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Εσείς θα κάτσετε να γράψετε ποίημα με τη λέξη τάπερι, ταπεράκι, για να κερδίσετε εισιτηριάκια,
0: Golden Star Ferries, 2 εισιτήρια, πήγαινε έλα για όποιο προορισμό εσείς θέλετε.
2: Και άμα δεν σας αρέσουμε να μας κάνετε black.
3: Άμα δεν σας αρέσει εδώ, φεύγετε. Για να κάνετε black. Αυτό είναι το καλύτερο.
1: Μου φύγει το χέρι.
0: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
4: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.

0: γνωστές υφέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
9: Επιστρέψαμε και ετοιμαζόμαστε.

0: γυαλές. Γιακονίστε τα στυλό, τα μολύβια, τις πένες, τα κινητά, όπου γράφετε, όπως γράφετε, τις κυμολίες. Golden Star Ferries, λοιπόν, εισιτηριάκια για εσάς που θα μας κάνετε να γελάσουμε. Βέβαια. Η λέξη είναι ταπεράκι ή τάπερ. Τάπερ, ταπεράκι, σε όπως...
1: Πολύ δυνατή λέξη.
0: Πολύ δυνατή. Θα γίνει χαμούλης τώρα.
2: Θα ταπεράρουμε, λοιπόν, όπως είπαμε. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, γιατί έχουμε δωράρα. Έχουμε εισιτήρια Golden Star Ferries.
0: Έτσι.
2: Δύο εισιτήρια.
0: Δύο, είπαμε, σε όποιο προορισμό θέλουν.
2: Βεβαίως.
0: Και πήγαινε και έλα.
2: Για να γράψετε το δικό σας έπος σήμερα, μια και είναι επίκαιρο.
0: Μια και είμαστε στην Οδύσσια.
1: Και τώρα θα μας πει ο πράκτορ Βουφού. Πήγαινε. Έλα όμως. Ή μένει στο πήγαινε από την κίνηση.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Για λοιπόν, πες μας, θα πάμε και θα έρθουμε ή θα πάμε και θα πηγαίνουμε τώρα πορεία.
2: Λοιπόν, θα πάμε στα Μάτα Ξεκίνα, προς τα πάνω στη Συγκρού και προς τα πάνω στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και αν πλησιάζετε τη Βουλή, από τη Βασιλίση Σοφίας. Mm. Το ποτάμι, λίγο στο κατέβασμα, έχει μποτιλιάρισμα εκεί από Νέα Ιωνία μέχρι την Λένορμαν. Mm-hmm. Και αν είστε τώρα στην Παραλιακή και πάτε από το Δέλτα Φαλήρου να βγείτε προς τον Πειραιά, έχει ένα μεγάλο διάστημα που είναι πάλι στα Μάτα Ξεκίνα.
0: Μάλιστα.
3: Ο καιρός σήμερα.
2: Γι' αυτό κλαίει η φλογέρα.
1: Σήμερα στη Στάνη έχει ζέστη, έχει καύσωνα, έχει κίτρινη προειδοποίηση.
0: Καήκαμε, καψώσαμε.
1: Στις Λεύκας του νίσκιου γέρνει το κοπάδι και ο ήλιος χρυσώνει του βουνού το χάδι.
0: Α.
1: Μπίλου με εμπνέεις να σου γράψω ποίημα. 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Από αύριο θα συνεχίσει και αύριο λιγάκι με τον καύσωνα και από Πέμπτη θα δροσεις, θα πέσει η θερμοκρασία.
0: Να είσαι καλά.
1: Αν ακούς,
0: ναι.
1: Θα πέσει η θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Οπότε βγάλε τις προβιές, να τις έχουμε εύκαιρες, γιατί το βράδυ ο χάμου θα έχει πολύ...
0: Θα τσουτσουριάσουμε, λες.
1: Θα τσουτσουριάσουμε, γιατί θα έχει από Πέμπτη 7 από φόρο. Θα έχει βουριά. Θα έχει βουριά. Βάλε μέσα και τις... Τσουπανόσκυλο.
0: 2-10-68-35-7-22.
1: Τώρα καλείτε.
0: Καλείτε, γιατί λες για νίκη. Πύλης.
1: Δεχόμαστε και βουκολική πύλης.
0: Βεβαίως.
1: Με την αγαπημένη
0: μας η βουκολική.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αυτή είναι η Μαλού, έτσι, με το μια φορά στο τόσο.
1: Ναι.
0: Στο ρυθμό 949. Εμείς είμαστε έτοιμοι να παίξουμε με την λέση των καμένων ποιητών με εσάς στην αναμονή και να κερδίσει ο τυχερός ένα καλοκαίρι από την Golden Star Ferries. Ένα ταξίδι πήγαινε έλα, γιατί καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες, και φέτος υπάρχει ένας ακόμη λόγος για να ανυπομονούμε και να περιμένουμε το ταξίδι μας. Το νέο Andros King της Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, προσφέρει μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Μπαίνουμε όλοι στο goldenstarferries.gr και οργανώνουμε σήμερα κιόλας την επόμενη απόδρασή μας. Εμείς σας δίνουμε 2 διπλά εισιτήρια.
1: 2 πήγαινε, 2 γύρνα λοιπόν. Για να ακούσουμε. Άνοιξε τις πύλες Φορτούνη να ακούσουμε τους ποιητές μας.
2: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
1: Πάμε να καλωσορίσουμε τον πρώτο μας ποιητή. Good morning! Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς ονομάζεστε, κύριε?
3: Θοδωρής.
4: Θοδωρής, ωραία.
1: Έλα, Θοδωρή, έτοιμος, το έχεις το πείμα?
3: Το έχω έτοιμο.
1: Για δώσ' το ρε φίλε, με φόρα θέλω να μπεις.
3: Πήγαμε. Τελειώνει η εβδομάδα αυτή, τελειώνει και ο Ιούλης. Το καλοκαίρι πέρασε και εγώ είμαι μοναχούλης. Βάζω λοιπόν το δίχαλο, παίρνω και μια πετσέτα. Βάζω μπροστά το όχημα και πάω προς Κινέτα. Το άμαξι είναι σάουνα, κίνηση στα διόδια. Μα έχω πάρει γεμιστά στο τάπερ για εφόδια. Κάνω λοιπόν κουτσά στραβά, είμαι στην παραλία και απλώνω την πετσέτα μου δίπλα στη Θεία Λία. Δεν χάνω δευτερόλεπτο, φλερτάρω με τη μία, την πέφτω σε τουρίστρια που την ελένε Θεία. Μου λέει για γάμους και παιδιά, τη λέω άστο φεύγω. Πάω κι εγώ τα γεμιστά. Τα τρώω και αγναντεύω.
1: Πολύ ωραία. Πολύ καλός ο Θοδωρής. Πολύ καλός ο Θοδωρής.
3: Ευχαριστώ.
1: Μπράβο, είσαι ποιητής δυνατός. Μείνε στη γραμμή, μην κλείσεις. Πάμε να ακούσουμε και ένα δεύτερο. Good morning.
5: Μέρα.
1: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
5: Είμαι η Έλενα.
1: Γεια σου, Έλενα. Τσαχπίνω γαργαλιάρα, Έλενα. Δώστε εσύ.
5: Θέλω να τα πω στον προηγούμενο ποιητή.
1: Ω, πάμε. Θα τα πω. Έχουμε κόντρα. Πω, γίνεται χαμός τώρα. Για δώστε.
4: Για περίμενε.
1: Στήθος με στήθος.
5: Στην παραλία έσκασα με ύφος σοβαρό. Κρατώ το... Συγγνώμη, ήταν το τρακ.
1: Πάμε, δεν πειράζει.
4: Ήταν το τρακ. Πάμε ξανά.
5: Στην παραλία έσκασα με ύφος σοβαρό. Κρατώντας το τάπερ, λες και ήταν θησαυρό. Στο ραδιόφωνο 1949 τραγούδι δυνατά και άρχισε η γλάρη να πλησιάζουν ξαφνικά. Δεν ήταν για βουτιά, ούτε για τον αφρό. Μύρισαν το τάπερ και χάσανε μυαλό. Άλλος φώναζε και φταίδες, άλλος φέρετε εδώ. Θέλουμε τον beatbox, χωρίς ούτε ένα ευρώ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ καλή και η Έλενα. Πολύ καλή. Πολύ καλή. Μπράβο, Ελένη.
0: Πολύ αγωνιστική.
1: Τάπερ με τάπερ και φτεδάκια με γεμιστά. Σε μάχη. Μάχη τώρα. Πάμε για τρίτο σπίτι στον αέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποιος είστε?
6: Ο Νίκος.
1: Έλα, Νίκο. Τι γίνεται? Από πού παίρνεις, Νίκο?
6: Από Πειραιά.
1: Α, εντάξει. Λες και παίρνεις. Τι, από... που είσαι στο πλοίο?
6: Όχι. Είμαι σε φορτηγό τώρα.
1: Σε φορτηγό. Και πρόλαβες και έγραψες ποίημα, ρε θηρίο.
6: Ναι.
1: Για δώσ' το.
6: Στου καλοκαιριού το γαλανό ουρανό, ο ρυθμός χτυπά γλυκά σε κάθε λεπτό. Με ένα τάπερ γεμάτο γεύσης απαλές, ξεκινάμε χαμογελαστή για διακοπές. Το κύμα τραγουδά με νότες φωτεινές και ο ήλιος ζωγραφίζει χρυσές πινελιές. Η καρδιά χορεύει δίχως στεναγμό, γιατί η χαρά κρατά το πιο όμορφο ρυθμό. Στιγμές που μένουν πάντα ζωντανές, σαν καλοκαιρινές ανέμελες ευχές. Με γέλια φίλους και αγάπη στην καρδιά, οι διακοπές ανθίζουν σαν γλυκιά αγκαλιά.
1: Τι ωραίο ποίημα. Ρε Νίκο, πάρα πολύ ωραίο, αλλά είπαμε να γελάσουμε.
4: Δεν πειράζει, είναι πολύ ρομάντζο.
0: Τι έρωτας είναι αυτός. Ήταν σαν αποχαιρετιστήριο της 6ης Δημοτικού.
1: Ναι, ήταν ωραίο.
0: Πραγματικά πολύ ωραίο. Είναι συγκινητικό. Ευχαριστούμε,
1: ναι,
0: Νικόλα.
1: Ευχαριστούμε, Νικόλα. Είσαι ρωτιάρης, το καταλάβαμε. Λοιπόν, πάμε, έχουμε τέταρτη γραμμή. Για βγάλτε τον στον αέρα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε εσείς, κυρία μου?
7: Η Μαρία.
1: Έλα, Μαρία, έχεις ποιηματάκι?
7: Έχω.
1: Δώσ' το, κούκλα μου.
7: Λοιπόν, μέσα στο ψυγείο στη γωνιά πέρασαν μήνες και χρονιά. Το τάπερ βγάζει πια φωνή. Έχει δική του πια ζωή. Μέσα σταπίζει το παστίτσιο και έχει αναπτύξει ένα βίτσιο. Μου ανοιγοκλίνει το καπάκι και μου ζητάει τσιγαράκι. Αν το πετάξω, η μόνο κλαίει. Το Tupperware ακριβό, μου λέει. Και με κατάρες με τρελαίνει. Και η αστυνομία με περιμένει.
0: Έλα ρε.
1: Πολύ ωραίο, μαράκι. Πολύ καλό
8: είναι αυτή η ζωή.
1: Πάρα πολύ καλό.
8: Τα ξεχασμένα φαγητά στα τάπερ. Μου φέρε τα τάπερ πίσω.
1: Α, τέλειο, καταπληκτικό.
8: Δεν έχω που να βάλω του παιδιού
1: φαΐ. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο. Βγάζουμε άλλη γραμμή ή δεν προλαβαίνουμε.
0: Ένα τελευταίο.
1: Αντέλα, τελευταίο. Good morning.
9: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Παύλε.
1: Παύλο είσαι.
9: Έλα,
1: ρε παιδί. Έλα, ρε Παύλο. Που χάθηκε, ρε ψυχή.
9: Να ξεκαθαρίσω όμω, παιδιά, ότι πήρα μόνο για τη συμμετοχή, επειδή έχω πάει ταξιδάκι εγώ στην
1: Ελλάδα. Ναι, ρε, είσαι θεούλη. Είσαι θεούλη.
0: Τα είδαμε.
1: Ευχαριστούμε, Παύλο. Δώσ' το αγόρι μου. Σε ευχαριστούμε μόνο και που παίρνει. Να ξέρει, είναι συγκινητικό που παίρνει μόνο έτσι για τη συμμετοχή.
8: Μα είναι.
1: Και για να μα κάνει να γελάσουμε. Για δώσ' το.
9: Καλύτερα να έβρισκα δύο λιοντάρια μπρος μου, παρά τώρα που έχασα το τάπερ της μητρός μου. Ο δόλιος, πώς κατάφερα το τάπερ να το χάσω, τώρα της μάνας στην οργή πρέπει να την περάσω. Θα ανέβω τώρα να κρυφτώ στις εκκλησιάς στον Τρούλο. Άμα με πιάσει η μάνα μου, θα με κάνει μπαούλο. Φέρτε σκηνή να κρεμαστώ, ή κοφτερό μαχαίρι. Χίλιες φορές το προτιμώ, αφού πάντα το χέρι.
1: Εντάξει, πολύ ωραίο. Είσαι θεός.
8: Λοιπόν, Παύλο, να είσαι έτοιμος, γιατί εγώ θα ήθελα, παιδιά, ειλικρινά, την τελευταία μέρα, την Παρασκευή, όλοι οι ποιητές στο Top 5 να εμφανιστούν με ένα ποίημα.
1: Ναι, ναι,
0: θα ήταν ωραίο.
1: Θα ήταν ωραίο.
8: Ναι, θα ήταν φανταστικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο.
0: Με χαρά θα
9: έρθω. Είχα πει.
0: Μήπως έρθει.
9: Μήπως έρθω να έρθω από εκεί να σας δω.
1: Ακόμα καλύτερα.
8: Με χαρά. Θα βγεις από εδώ και θα το πεις.
0: Έλα να κάνουμε λέσχη και μαζί εδώ.
9: Εντάξει.
8: Σε περιμένουμε, λοιπόν. Τιμή σε
1: εμένα. Νικητής, νομίζω, ο Θοδωρής Μακράν, έτσι.
8: Ήταν
1: πολύ δυνατός ο Θοδωρής.
8: Θοδωρή.
10: Πένε.
0: Μάντεψε.
10: Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ετοιμάσου, πας ταξίδι.
0: Έφυγες.
10: Ευχαριστώ,
1: ευχαριστώ. Να για σε καλά, βλέπεις. Για πού το βλέπεις.
8: Αύριο Τίνο Μύκονο.
1: Κάτσε, θα δει τώρα. Θα δούμε τώρα, κάτσε να δούμε τι δρομολόγια υπάρχουν. Τι δρομολόγια τον βολεύουν τις μέρες.
0: Ολοκληρωμένη ιστορία και έμεινε και μετά το ντολμαδάκι ο άνθρωπος. Τι είχε, τα γεμιστά.
1: Τα γεμιστά είχε στο τάπερ που είναι το πιο ωραίο καλοκαιρινό φαγητό.
0: Λοιπόν, τα φιλιά μας, ευχαριστούμε.
1: Θοδωρή, μπράβο, συγχαρητήρια, αγόρι μου.
0: Bye
9: bye.
1: Και γυρνάει και τι μου λέει. 7 με 10 πάμε πρωινό. Ρυθμός 949.

0: φωνή σου. Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
3: Όλα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Oleomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
4: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
5: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
6: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
8: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα 12νήσα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
9: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπαιδεύω. πικνίκ στο Μιλού.
10: Μαμά, να έρθουμε και αύριο.
9: Μου αρέσει να παίζω στο Μιλού.
10: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
5: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
11: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
12: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
11: Και... τουμπανό!
12: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
11: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
5: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
11: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
5: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
11: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
13: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
14: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
15: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
14: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
15: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
14: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
15: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
14: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
15: Μπέικον καπνιστό σε φέτες. Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
14: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
15: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
14: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
13: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

Να ξέρεις πόσο το μισώ αυτό που δεν μιλάμε, που δεν μπορώ πια να σου πω τι τρέμω, τι φοβάμαι.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ, για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης, όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
6: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
5: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
6: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
5: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
6: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
5: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
6: www.k9security.gr.
5: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
7: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
8: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
7: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
8: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
9: Μεταφορές μετακομίσεις Σάββας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
8: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη, γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπο.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγώ πρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
13: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
14: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτυροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
15: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
16: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
17: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
18: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
19: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
1: Παιδότοπος.
0: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
1: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
0: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
1: Κέντρο ξένων γλωσσών.
0: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
1: Μα πού είναι όλα αυτά?
0: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
1: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
0: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
2: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier to C.

σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα,

0: χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα, εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα, προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε, μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα

0: μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές. Ρυθμό.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
2: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος σόμφι expert για τέντες στη Ρόδο. 6 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
6: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
7: Στον νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
9: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
10: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
9: Και... τουμπανό!
10: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
9: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
11: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
9: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
11: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
9: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
12: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιάζεστη για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία.
13: πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
14: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
15: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου
16: κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό μόνο 2,45 το κιλό.
15: Φυσικός χυμός πορτοκάλι ρέα 1 λίτρο μόνο 1,10.
16: Νερό ζαγόρι γυάλινο 1 λίτρο μόνο 69 λεπτά.
15: Άπερολ απεριτίβο 1 λίτρο μόνο 11,95.
16: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα 2,55 κιλά μόνο 4,45.
15: Τόνος φιλέτο νεπτούνα 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
16: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
15: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
16: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
15: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
14: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
17: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
18: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
19: Nor Club.
18: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.

0: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
1: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
4: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
5: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
5: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκει.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
7: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδο Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
8: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
8: Ποντίκι Μόσκου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
9: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
8: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η Ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
9: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
8: Μακαρόνια Μπαρίλα, Λιγκουίνε, Πένε Ριγκάτε 500 γραμμάρια και Μπαρίλα Σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
9: Γάλα Νουνού, Ευαπορέ πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
8: Μορομάντιλα Ελωμά Sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
9: Και υγρό απορριπαντικό Αριέλ, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι.

0: Ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο Ρυθμό ακούω.
0: Μόνο Ρυθμό, γιατί τα σπάει.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
4: Δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: 9:45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σιμπα.
4: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
5: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
5: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό
6: της. Το παιδί μας μεγαλώνει, τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
9: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
8: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
9: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
8: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
9: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
8: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.

0: Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
3: Παραδοσιακό ουζερία κτί στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερία κτί στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτί στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-0-70-619.

καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
4: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
3: Rodion τι?
4: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
3: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
4: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
3: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
5: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω voucher.
6: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch, and end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and
7: cherished. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοπλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
9: Vagar. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
10: Γιουπί, παιχνίδι σαν μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
11: Ναι, ναι μαμά, θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
12: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241 0 72700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
13: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
14: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
13: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
14: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
13: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
14: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
13: Τηλέφωνο 697-7746-094.
14: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
13: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
15: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
16: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
15: Και... τουμπανό!
16: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
15: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
17: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
15: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
17: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
15: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
18: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά.

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση, απ' τα διέξοδο να

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές. Ρυθμός.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρω στη μνήμη μου ταξίδι, και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
2: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
1: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
2: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
1: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
2: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
1: Τηλέφωνο 697-7746-094.
2: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
1: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
5: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
4: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
5: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
4: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
5: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
4: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
5: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
4: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
5: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
3: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
7: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτιροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Λεωμάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Λεωμάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
10: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
11: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
12: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντε στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
13: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
14: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
15: Μια λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2210-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέραν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: 10 στη σειρά, παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 945, μόνο επιτυχία.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του
2: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
3: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
2: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
3: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
2: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
3: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
2: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
3: www.k9security.gr.
2: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
4: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
2: Παιδότοπος.
1: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
2: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
1: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
2: Κέντρο ξένων γλωσσών.
1: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
2: Μα πού είναι όλα αυτά?
1: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
2: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
1: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
0: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και family pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
4: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
5: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
4: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα? Είναι εμπιστός.
5: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
4: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
5: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
4: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό
6: της. Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
9: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
10: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
9: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
10: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
11: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
12: Γιώργο, πού χάθηκες?
13: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
12: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
13: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
14: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
15: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
16: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
15: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
16: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
15: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
16: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
15: Πυρινέλαιο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
16: Προϊόντα Αξ, 1+1 δώρο.
15: Προϊόντα Dav, 1+1 δώρο.
16: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
15: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
16: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
15: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλά.

0: Σε θέλω εδώ λοιπόν και Stan. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και έρχεται το Μπαμ και Κράχτο.
1: Επιτέλους.
2: Μπαμ και Κράχτο.
1: Για να ακούσω, για να ακούσω τι έχουμε και σήμερα.
0: Δεν έχω τίποτα σήμερα. Θέλω να μου πεις για την κοπέλα με τα νηφικά που έκανε μάλλον τον νηφικό
1: από διαζύγια.
0: Και πού τα βρήκε όλα αυτά τα διαζύγια? Τι είχε μπάρμπα στην κορώνη, είχε μπάρμπα δικηγόρο, είχε.
1: Μπορεί να έχει μπάρμπα δικηγόρο και αν δεν τα δώσε, το έχει σκεφτεί αυτό.
0: Και τι, συγγνώμη, τι το κάνετε το διαζύγιο όταν το παίρνετε κορνίζα?
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται. Είναι νηφικό. Στην καλύτερη.
0: Είναι νηφικό, μάλιστα.
1: Πάντως ήδη πρέπει για δεξίωση η διαζυγή, είναι συγκεκριμένη. Είναι πολύ γούρικο το νηφικό, να τη πούμε. Είναι λοιπόν σε.
0: Το έραψε, λύση, του νίκιασε το νηφικό.
1: 15 ετών η μαθήτρια Ντέμι Μπάρνς από το δυτικό Σάσεξ. Το δημιούργησε, το έραψε. Από 1500 έγγραφα διαζυγίου, έτσι. Ένα-ένα τα πήρε. Το έργο παρουσιάστηκε το 2015. Είχε στόχο να αναδείξει πόσα πολλά συχνά, πόσα πολλά ζευγάρια βιάζονται να παντρευτούν χωρίς να σκεφτούν τις συνέπειες ενός πιθανού διαζυγίου.
0: Εσύ έχεις σκεφτεί το διαζύγιο, γιατί είσαι έτοιμος για γάμο?
1: Για να σκεφτώ το διαζύγιο πρέπει πρώτα να σκεφτώ το γάμο.
0: Έλα τώρα.
1: Πρέπει πρώτα να σκεφτώ το γάμο.
0: Δεν το σκέφτεσαι το γάμο?
1: Τώρα έτσι όπως βλέπω αυτό το νηφικό θα μου πήγαινε.
0: Ντροπήσου.
1: Θα μου έκανε ωραίες πλάτες.
0: Ντροπήσου.
1: Άλλωστε για ένα καλό γάμο θες και τις ανάλογες πλάτες.
0: Κυρίως.
1: Θες και τις ανάλογες πλάτες.
0: Ποιος θα το πληρώσει?
1: Ακριβώς, τι νύφη.

0: Κολλασμένα.
1: Βάλε αντιλιακό, βάζουμε επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: έξυπνα, Βαντή, λοιπόν, και να με αγαπά. Το ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε, σ' αγαπάμε, Αλάνια. Λοιπόν.
1: Έλα.
0: Ο Χρήστος λέει.
1: Καλώς τον να.
0: Επειδή είμαστε ωραίοι και μας χαιρετάνε, δεν πάει άλλο, λέει. Μαρκάζω Άννα, καλώς τους.
1: Τι είναι, έψαχνα για κάποιους, για εξαίρεση τον κανόνα. Επειδή είμαστε ωραίοι, κάτσα να φωνάξουμε για το μαρκάζω.
0: Δεν το κατάλαβα, Χρήστο, θέλω τη συνέχεια.
1: Ναι, με έπιασε και τους άσχημους. Δεν κατάλαβα, μας λες άσχημους, Χρήστο. Σε είχα για φίλο μου.
0: Μας λέει ωραίος.
1: Α, πάλι καλά.
0: Λοιπόν, η Άννα λέει, Αλάνια λατρεμένα, τι κάνετε. Θα αντέξετε χωρίς εμάς από την άλλη εβδομάδα,
1: Άννα. Θα εκπλαγείς.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να το ρισκάρουμε, Άννα. Δεν πάει άλλο. Θα πρέπει να το ρισκάρουμε.
0: Εγώ περιμένω πώς και πώς να πάω διακοπές. Δεν ξέρω για εσάς. Ακόμα και στο σπίτι μου να καθίσω να κοιτάω το ταβάνι που λέμε, θα το ήθελα. Το έχω ανάγκη.
1: Παιδί μου, εγώ θα βάλω μια φουσκωτή πισίνα και ας έχω τους γείτονες να γλιτώνουν, να φωνάζουν.
0: Θα γλιτώσω και έξω.
1: Αντάλλαξα λαγοκέφαλους με κουφιοκέφαλους. Την καλύτερη δουλειά θα κάνω.
0: Α, έχεις μπόλικο πράγμα.
1: Ου, σαν τα κοινόχρηστα που χρωστάω.
0: Παναγία.
1: Και εννοώ Γεωργιάδης από τότε.
0: Τι.
1: Και εννοώ Γεωργιάδης από τότε. Κάτσε με να ακούω κιόλα και μπλέξουμε.

0: Ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης και φοβάμαι. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες, δεν φοβάσαι τίποτα. Και μιας και λέγαμε για γάμους. Έβλεπα σε ένα site που ξέρεις τα δημοσιογραφικά, σε ένα γάμο στο εξωτερικό, κατά τη διάρκεια τέλος πάντων του event, του τραπεζιού μετά,
1: έστω,
0: η μαμά της νύφης, για έτσι, να τους κάνει μια έκπληξη, χόρεψε pole dancing.
1: Τι ωραίο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Καλή η πεθερά τώρα.
0: Η πεθερά πολύ δυνατή τώρα, σας άρεσε.
1: Μήπως παρά είχε την ευνοιά της ο γαμπρός. Ο πεθερός τι έκανε γι' αυτό.
0: Δεν τον είδα στα πλάνα. Μπορεί να μην υπήρχε. Μπορεί να μην υπήρχε στο κάδρο.
1: Και το εκμεταλλεύτηκε άλλη και λέει: εδώ είμαστε. Λογικά καθόλου ναρκιστικό και δεν επισκέφτηκε καθόλου την καημένη την ύφη.
0: Καθόλου.
1: Είδε το καπνό και βγήκε από τα ρούχα τη η μάνα.
0: Δεν ξέρει τι γίνεται πολλέ φορέ.
1: Κοίτα, αν γινόταν στο δικό μου γάμο και το έκανε η μάνα μου, ξέρει τι θα γινόταν.
0: Σεισμό. Δεν μπορώ να σκεφτώ.
1: Σεισμό με το που έπεφτε από το στήλο.
0: Καληνύχτα.
1: Καληνύχτα. Τρομερό, μπράβο, μπράβο στη μητέρα τη νύφη για την πρωτοβουλία. Αυτά είναι πρωτοβουλίε, ρε παιδιά. Αυτά είναι. Κάθεστε εκεί πέρα και δίνετε ένα δώρο στο ζευγάρι. Pole dancing. Να περάσει ο στήλο, να περάσει η πεθερά.
0: Να περάσει!
1: Ο επόμενο. Ο επόμενο που θα προβεί την πύλη των σχολών Δέλτα, οι οποίε είναι σε όλη την Αθήνα. Είναι σε Περιστέρη, σε Αγία Παρασκευή, σε Νέα Φιλαδέλφια και φυσικά online, στο ίντερνετ. www.delta36.gr, τηλεφωνάκι στο 210-32-20-360. Και μόλις μου ήρθε ένα απέσιο μήνυμα από ένα φίλο μου, ήταν ο Θάνος και ο Νάνος. Ο Νάνος ρωτάει το Θάνο, τι ώρα να είναι, και ο Θάνος απαντάει, δεν θα είναι. Έχω σταματήσει να απορώ με αυτούς. Απορώ με εμένα. Γιατί τους απαντάω. Γιατί τους έχω ακόμη φίλους.
0: Γιατί είναι φίλους σου αυτοί.
1: Γιατί όταν βλέπεις τα χειρότερα, πάντα παίρνεις θάρρος και νιώθεις καλύτερα με τον εαυτό σου. Είναι ό,τι πρέπει για τα υπαρξιακά μου είναι. Οι φίλοι μας τα ζώα.
0: Πάμε στο πρώτο break και επανερχόμαστε με τον Θάνο και τον Άννα.
1: Δεν θα είναι.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
6: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
7: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
8: Ρυθμός 949.
1: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
0: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
1: Που να χωράω σίγουρα όχι.
9: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
12: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
13: Το καλοκαίρι
14: παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
15: Μόνο επιτυχίες.
16: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβέρνηση.

0: Τόκιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
6: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
9: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
12: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
13: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
14: Ρυθμός 949.
15: 40 λεπτά και μετά τις 5, καλώς ήρθατε, Αλάνια μου, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη, στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
16: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης, φυσικά δεν μιλάω για άλλα πέρα από τα δικά σας βρετρελόπεδα, στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, sounds.gr, κάτω του ρυθμού 949, για να μας απολαμβάνετε και online.
15: Λοιπόν, και ξέρετε ότι κάθε Τετάρτη, εκτός του ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη, είναι εδώ, 8 με 10. Κάθε εβδομάδα έχει μια διαφορετική θεματολογία, γεμάτη μουσική, προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις ακροατών, live στιγμές και καλεσμένους έκπληξη. Και ποιος ξέρει τι καλεσμένο έκπληξη και αν θα έχει αυτή την εβδομάδα.
16: Μας επιφυλάσσει αύριο.
15: Στείλτε λοιπόν τη δική σας ιστορία με ηχητικό μήνυμα ή γραπτό στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Γιατί? Τι ψάχνει, τι θέλει ο Θοδωρής αυτή την εβδομάδα?
16: Τι θέλει?
15: Ποια στιγμή τη ζωή σου σε έβγαλε από το πρόγραμμα, αλλά ναι, τελικά σε οδήγησε κάπου καλύτερα? Δηλαδή είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου, βγήκες εκτός ρυθμού. Τι είχες αλλιώς το έχεις προγραμματίσει, κατάλαβες?
16: Ναι. Γιατί υπάρχει ζωή και εκτός ρυθμού.
15: Σίγουρα.
16: Καμιά φορά πρέπει να σπάς το πρόγραμμα για να δεις καινούργιες ευκαιρίες.
15: Αναγιά σου. Εδώ και επαναλαμβανόμενα μοτίβα.
16: Τα σερή είναι για να σπάνε.
15: Αναγιά σου. Ο Θοδωρής Φέρης είναι τώρα στην παρέα μας και είπες.

0: Αγαπημένη απόλυτη Αναβίση και Αιγαίο, εδώ το πρώτο ακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Πολλές καλησπέρες στα Αλάνια που είναι μαζεμένα, όπως η Δάφνη. Λέει καλησπέρα από Συφνάρα.
1: Καλησπέρα.
0: Και σήμερα ρυθμό στην παραλία μέχρι.
1: Να πάει σούπερ μάρκετ αριστερά. Μέχρι να πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός.
0: Μέχρι
1: να απαντήσουν το υπόλοιπο 29%, γιατί το 79% των αντρών, όπως είπα, ζητούν συγγνώμη ακόμα και δεν έχουν δίκιο, μόνο και μόνο για να τελειώσει ο καυγάς.
0: Αλλά.
1: Εξασκούμαστε από μικρά, θα πω εγώ. Το 79% των αντρών, ανά μου βάση έρευνα, ζητούν συγγνώμη ακόμη και όταν έχουν δίκιο, μόνο και μόνο για να τελειώσει ο καυγάς.
0: Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
1: Μπράβο, και τα δύο.
0: Γιατί.
1: Μια και καλή, μια και καλή.
0: Μάλιστα.
1: Και okay. Εκπαιδευόμαστε από μικρά τις μανάδες μας.
0: Εγώ όμως καταλαβαίνω όταν κάποιος μου λέει το συγγνώμη να το εννοεί και τσατίζουμε περισσότερο μετά.
1: Το ξέρω. Είναι δικό μου μαχαίρι. Πρέπει να εξασκηθούμε σε αυτό. Δηλαδή, όλη μας τη ζωή. Γιατί είναι η ζωή, μια παράσταση είναι.
2: Εσύ κάνω. Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
3: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
3: Καλώς τους!
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977. Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
5: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
6: Στο Κάσεν Κάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
7: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
2: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
7: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
2: Άπερο λαπεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
7: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
2: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
7: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
2: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσαν Κάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Κάσαν Κάρι και μόνο για επαγγελματίες.
6: Κάσαν Κάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
8: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68-172.
10: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
11: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
12: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
13: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
12: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
14: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 0 1400.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.

0: Ελένη Φουρέιρα, Χρήστος Μάστορας, μπορώ και εγώ. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Μπορείς και εσύ να γίνεις μέλος της παρέας μας και να μπεις και μέσα στα social, να ρίξεις μια ματιά και φυσικά αν σε ρωτήσει κάποιος τι ακούς. Ρυθμό
1: 949.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για να παίξουμε. Are you ready?
1: Καλά, ready.
0: Πήγαμε.
2: Πού είμαι? Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλησπέρα, παιδιά, η Τάνια.
1: Καλησπέρα, Τάνια. Θες να χαμηλώσεις το ραδιόφωνο για να μην ακούμε?
0: Κλείστο κιόλα, γιατί δεν υπάρχει αυτό.
3: Ναι, ναι, θα φύγω λίγο πιο μακριά.
1: Φύγε λίγο πιο μακριά.
0: Τέλεια, ωραία. Πώς σε λένε και από πού μας παίρνεις?
3: Είμαι η Τάνια από Χαλάνδρη.
0: Τηλέφωνο.
1: Γεια σου, Τάνια από Χαλάνδρη. Τηλεπαιχνίδι να παίζαμε. Τι να παίζαμε, θα ήταν έτσι τόσο γρήγορη.
0: Τέλεια. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
3: Είμαι έτοιμη να παίξουμε.
1: Για να δούμε πόσο έτοιμη είσαι.
0: Πού θα πάμε, Αλέξη, από το 1 μέχρι το 5, ένα νούμεράκι. Τρία. Τρία.
1: Τρία.
0: Ωραία.
1: Από όπου και αν το πάρεις, τρία είναι.
0: Τάνια, από το 1 μέχρι το 5 είσαι ok με το 3?
1: Μαγικός αριθμός.
0: Έχει κι άλλο.
3: Θα εμπιστευτώ τον Αλέξη.
1: Πόσο μας απογοητεύω, για να δούμε.
0: Πες το.
1: Πού ακούς αυτούς τους υπέροχους ήχους?
3: Φάρμα,
1: φαρμακό.
0: Φάρμα, Τόνια. Τάνια. Μπράβο!
1: Συγχαρητήρια!
0: Αγχώθηκα λίγο.
3: Πάρα πολύ, βοήθησε πάρα πολύ, Αλέξη. Ήταν τυχερό.
1: Έβαλε τα δυνατά μου, έβαλε τα δυνατά.
0: Τα κατάφερε αυτή τη φορά. Λοιπόν, Τάνια μου! Μ' ακούς?
3: Ναι, ναι, ακούω.
0: Λοιπόν, έχεις κερδίσει ένα εισιτήριο τετραπλό, 4 ατόμων, εντελώς δωρεάν, Water Fun Water Park, για να πας. Δεν ξέρω αν έχεις παιδάκια, αν έχεις βαφτιστήρια, αν έχεις ανήψια, παρέα. Ο Άσι Δροσιάς, 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, έξοδος 5 Αττικής Οδού. Τι έγινε?
1: Γιατί γελάει?
3: Όχι, σας ακούω. Ναι, γελάω.
0: Ωραία. Λοιπόν, νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους, κρυσταλλένιες πισίνες, δροστερές, ομπρέλες, ξεξαπλώστρες, αράζει όλη μέρα. Waterfun.gr, μπαίνεις, βλέπεις. Πού θα πας, εντάξει?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια, να είσαι καλά.
3: Φιλάκια πολλά. Γεια σου.
0: Το δεν έχω καταλάβει αν ενθουσιάστηκε ή αν απογοητεύτηκε.
1: Δεν θα το μάθουμε ποτέ αυτό.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ. Μήπως ήταν κλαυσίγελος?
0: Δεν ξέρω.
1: Γελούσε τώρα για να κλάψει μετά?
0: Μια χαρά θα ήταν.
1: Τάνια, αν είσαι καλά, πες μας έτσι. Άμα θες να σου αλλάξουμε το δώρο, το πάρουμε εμείς, όχι τίποτα άλλο.

0: Νατάσα Θοδωρίδου και Φορτηγό. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και τι έβλεπα τώρα?
1: Τι έβλεπες?
0: Εμείς πέρυσι είχαμε πάει ένα ταξίδι με τον Άθα στην Άξο.
1: Ναι.
0: Όπως είμαι στο αεροδρόμιο και παίρνει μια τρύπα, Παναγία μου. Δηλαδή, όταν σας λέω, περιμένετε, αν έχετε ταξιδέψει ποτέ αεροπορικό στην Άξο, θα γελάσετε. Περιμένει τη βαλίτσα από ένα διάδρομο. Λες και στο σούπερ μάρκετ. Αυτή την ευθεία το μικρό. Τίποτα.
1: Μπράβο,
0: αυτό, ναι, το πράγμα, για να καταλάβεις. Και υπήρχε ένας τύπος που είχε μία βαλίτσα με τη φάτσα του απ' έξω φωτογραφία. Και τώρα πώς χάζευα στο Instagram. Υπήρχε οικογένεια που έχουν κάνει, ρε παιδί μου, τις φάτσες. Είναι αυτό που λες, βαλίτσες. Έχω ασφάλεια. Και ο άλλος δεν θα κλέψει το αεροδρόμιο με τη βαλίτσα.
1: Ναι, ποιος θα
0: κλέψει
1: την τσάντα μου? Μου θυμίζει φίλη μου που αντί για να πτήρα έχει ένα φλογοβόλο. Οπότε πρώτη φορά θα βλέπεις φλογοβόλο να κρατάει χέρι. Αναπτήρα να κρατάει χέρι.
0: Τι έχει φλογοβόλο?
1: Ένα τεράστιο, τόσο αναπτήρα, σαν το κεφάλι μου.
0: Γιατί?
1: Για να μην το παίρνουν.
0: Παναγία.
1: Δεν μπορεί, παίρνει και το χέρι τη μαζί. Οπότε έχουν τι βαλίτσε. Πάρα πολύ θα ήθελα να το κάνω αυτό.
0: Δηλαδή, επειδή πρέπει να προσέχουμε πάντα τι βαλίτσε μα και πολλοί μέσα βάζουν και ξέρει αυτό που το ρητάκ που κάνει για να μην το χάνει.
1: Βοήθεια,
0: Παναγία.
1: Παπά με κλέβουν, γιατί κλέβουν τη βαλίτσα με τη μούρη του.
0: Και ποιο θα πάει, δεν θα τολμήσει κανένα να πάρει βαλίτσα με μούρη.
1: Αρχικά, εγώ άμα αναλόγω, επειδή τόσα κιλά πανευκατεβαίνω τόσο χρόνια, αν βάλω τι αγγλίε δεν θα τα αναγνωρίσω ούτε εγώ. Στο τέλο θα με ψήσουν και τίποτα θα το καταλάβω.
0: Σωστό.

0: Σούσαν οι Σοβίδες, τα χαράζουμε στον τύπο.
1: Αλήθεια.
0: Στρατό ήταν 4 τύποι φαντάρου. Ήτανε. Πρώτο δίμηνο που ήμασταν σε φάση πότε μετακομίσαμε σαν νεογέννητα χαμένη στη μετάφραση.
1: Ναι.
0: Μετά που ήμασταν απλά ύπνοι με κάτι μαύρου κύκλου αμολοσού. Έκτο μήνο παίζαμε σφαλιάρες με τους διοικητές. Και 8 μήνα πια με ένατο που είναι σαν νοικημοσύνη.
1: Και περίμενε λελέ και τρελελέ που λέγονταν.
0: Καθόμασταν σαν σάβρες έτσι και απορροφούσαμε ήλιο. Δεν κάναμε τίποτα. Τίποτα. Είχαμε γίνει σαν Καναδέζες, απλά τρώγαμε και κοιμόμασταν. Τίποτα άλλο.
1: Καλησπέρα και στο Χρήστο και στην Τάνια. Η Άρτεμις λέει καλησπέρα από το όμορφο καμάρι Σαντορίνη. Σε Σαντορίνη ακούει μόνο ρυθμό 949. Η Σαντορίνη περιμένει και ακροατές επίσης του ρυθμού 949.
0: Μόνο ρυθμό και τουρκικού σταθμού κάνει. Δεν έχει δει που φαίνεται και λίγο και λίγο ιταλικού τα επτάνησε. Επτάνησε μεριά είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Βασικά. Θα σας πω όμως κάτι που πρέπει να ανοίξετε τα αυτιά σας και να τα ακούσετε καλά, παιδιά. Γιατί ο Αύγουστος είναι εδώ, αλλά σαν άλλη διαφήμιση για τσάντες έρχομαι να σας τη σπάσω.
1: Είμαστε ακόμα στον Ιούλιο.
0: Και, ναι, εντάξει, τώρα και εσύ, άσε με να προτρέξω λίγο. Άσε με λίγο. Είμαι ήδη εκεί. Εγώ το άκουσα σαν Τωρίνη και πήραν τα
1: έπειτα. Μην κλαίς, αγόρι μου.
0: Τι βλέπεις, κρατιέμαι με νύχια και με δόντια. Δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, και πώς να μην κλαίω όταν βλέπω σχολές Δέλτα να ξεπηδάν σαν μανιτάρια σε όλη την Αθήνα, Περιστέρι από τη χαρά μου φυσικά. Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Περνάστε και μια βόλτα στο site www.delta36.gr. Πάρτε και ένα τηλεφωνάκι στο 2132-2360 γιατί μιλάμε για σχολές οι οποίες μπορεί να σε καταρτήσουν και να σώσουν την καριέρα. Ό,τι έχει μείνει από αυτήν ή τέλος πάντων όλη την καριέρα.
1: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια γεύση από τα παπάκια. Βασίλης Φουρτούνης.
0: Αθηνά Βαλίδου.
1: Και Μπέτη Μαγκύρα. Τι κάνανε σήμερα και επανερχόμαστε.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Μπέτη, διέρευσε.
1: Ποιο διέρευσε?
3: Η Οδύσσια στο Twitter, στο X. Ναι. Μέχρι τη στιγμή που το κατεβάσανε, είχαν γίνει 3 εκατομμύρια προβολές. Βέβαια, δεν διέρευσε ευτυχώς η ελληνική Οδύσσια, η τριλογία. Ρεκόρ προβολών παγκοσμίως.
1: Ψέμα, σταμάταγε.
3: Πολύ
1: έξυπνο που το βγάλανε πάντως με το που βγήκε η Οδύσσια.
3: Έτσι. Ωραία, την Νίνα Ινάκη και την Κρίστη White.
1: Δεν θέλω να ρωτήσω πού βγαίνει.
3: 15 εκατομμύρια προβολές παγκοσμίως. Δηλαδή χτυπάει ο άλλος Οδύσσια και λέει κάτσε να το διέρευσε η Οδύσσια.
1: Και βγαίνει και αυτό.
3: Και πας να δεις τώρα τον Όλα.
1: Και λες βλέπω την Ινάκη. Θα περάσω και καλύτερα.
3: Και λες κάτσε να το λίγο Όλα.
1: Γεια.
3: Και αντί για Όλα βγαίνει ψώ.
1: Έχετε ξεφύγει. Έχω ακούσει για το τηλέμα, έχω πολύ καλά πράγματα.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυτημερών, θα έχει

0: ferries έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
3: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
2: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη

0: Ιωάννα Ζιρδέλη στο ρυθμό 949.
1: Σαράντα λεπτά και μετά τις 6. Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Σήμερα είναι Τρίτη, 28 του Ιούλη. Γράφει το Κοντέρ. Εδώ είμαστε να σου κρατάμε στην τροφιά καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Σάνα Ζιρδέλη, στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Με τα καλύτερα μηνύματα δικά σας φυσικά που αλλού στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, soundist.gr κάτω του ρυθμού 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
1: Και γρήγορα φεύγουμε σε επιτυχίες και είναι πολλές. Θα έρθει και η Αναστασία και ο Νίκος Οικονομόπουλος τώρα όμως να τη. Και την Γαρμπιά, αγαπημένη και υποσυνείδητο. Μην ξεχνάς, καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από
2: αυτούς που τα ακούσεις εδώ.

0: Αναστασία λοιπόν και σπάστε τα εδώ στο ρυθμό 949. Τα σπάμε, ο Κώστας είναι στην παρέα και λέει είμαστε και εμείς εδώ, λέει Αλάνια. Γεια σου. Ο Χρήστος αν θα πάμε διακοπές μας ρωτάει. Η Τάνια είναι εδώ. Δεν έγινες ρεζίλη, Τάνια μου. Δεν έγινες ρεζίλη. Μην αγχώνεσαι. Γιατί είναι η Τάνια που βγήκε πριν στη γραμμή. Μαρία Μαράκη, καλησπέρα μοναδικές μου αγάπες. Έλα στα μάτια.
1: Καλησπέρα, μάτια. Καλησπέρα, είναι μοναδική μου αγάπη.
0: Έλα.
1: Τι κάνει Μαρία Μαράκη, πώς είναι χωρίς εμάς?
0: Δεν ξέρω, καλά φαίνεται.
1: Λοιπόν, εγώ παιδιά θα σας πω ότι έχουμε τρομερή είδηση. Ένας 29χρονος αρνείται να δουλέψει επειδή γεννήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή του. Ορίστε. Πού υπογράφω, πού παρετούμε. Πού παρετούμε, ναι, πραγματικά. Είναι φιλοσοφία η τεμπελιά, είναι μαγιά. Μιλάμε για κινούμενη διαφήμιση προφυλακτικών ο τύπος, έτσι, όχι αστεία. Άρα, ορίστε, δεν μπορείς να δουλέψεις αν δεν έχεις γεννηθεί. Σωστό. Σωστό.
0: Εδώ ότι μαλλιοτραβιούνται για τα μάτια σου με ξεπερνάει.
1: Ποιοι?
0: Η Σταύρη στέλνει. Μαρία Μαράκη, κάτσε τα αυγά σου. Δικές μου λέει μοναδικές, λέει αγάπες είναι τα Αλάνια.
1: Ανήκω στο λαό μου. Μάντος φουστάνω στην ερωτική ζωή του πέδαρου. Ευτυχώς μόνο με ακούν και δεν με βλέπουνε. Όχι, Σταύρη μου. Ανήκουμε και στη Μαρία Μαράκη. Τι να κάνουμε, το έχουμε δει πόρτο.
0: Η Βάση είναι εδώ, γεια σας Αλάνια μου. Ο Κώστας ρωτάει πού θα πάμε, λέει τον Αύγουστο. Ναι, θα σου πούμε, Κώστα, μην είσαι κουτσομπόλα.
1: Τι θέλεις την απάντησή σου, τι θέλεις να δεν θα τη δώσουμε.
0: Όχι.
1: Στην Αμερική. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εκεί συνιστώνει επιφύλακτα. Το είπα τώρα, Αμερική.
0: Μην λες, παιδί μου, που τι θα κάνεις τα ταξίδια σου.
1: Γιατί
0: υπάρχει μάτι εκεί έξω.
1: Τι μάτι τώρα να με βρει εμένα. Ό,τι να με βρει με έχει βρει. Δεν βλέπει πώς είμαι. Μόνο η Μαρία Μαράκη έχει μείνει να με στηρίζει.
0: Θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στη Σταύρη, ξέρει αυτή.
1: Δεν θα σε πάει βόλτα με τα μάξι. Πάρ' το απόφαση.
0: Όχι, θα μου δώσει τα μάξι.
1: Καλά, εντάξει. Αν σου δώσει το αμάξι, πραγματικά θα στο πω και για σέρβις.
0: Ο Κώστας θέλει να σε καλέσει στο Γήθιο.
1: Με έπριξες. Α,
0: γι' αυτό.
1: Ωραία, το κάνει μόνο και μόνο για να βγάλει φωτογραφία και να βάλει στο Γήθιο με τον Ηλίθιο.
0: Κώστα, θα πάω στη Σταύρη. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω.
1: Θα σου έρθω εγώ, Κώστα, δεν πιστεύω.
0: Καλαμάτα.
1: Α, εκεί που τα φυτά είναι ωραία. Μια χαρούλα.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, έλα να πάμε
1: και την πανίδα.
0: Να πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε γιατί έχουμε να σα κάνουμε και ένα τραπέζι.
1: Εννοείται, μην ξεχνιόμαστε.
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Γιώργο Κακοσέο.
3: Γερισανότερα λοιπόν είσαι για μένα παρελθόν.
2: Ο κορυφαίος της γενιάς του Γιώργος Κακοσέος σε ένα exclusive live event έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
3: Ούτε εχθρίο μας ούτε και φίλοι.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: λες.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
3: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Το τεασβαλωτό ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
6: Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
7: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
8: Θες να ανέβεις ψηλά? Rhodos Cal. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Rhodos Cal. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Rhodos Cal. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Rhodos Cal. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Rhodos Cal του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
9: ΚΑΠΑ9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
10: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
9: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
10: ΚΑΠΑ9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
9: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους ΚΑΠΑ9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
10: ΚΑΠΑ9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
9: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986.
10: www.kapa9security.gr.
9: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
11: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
3: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
2: Και... τουμπανό!
3: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
2: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
3: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
2: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
4: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
5: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
4: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
5: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
4: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
5: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
4: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
6: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with a Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously. Amen.

0: αρέσεις.
1: Η Διαδάμου λοιπόν και είπε στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Σφάζονται εδώ πέρα πάλι
2: τι
1: για την πάρτι σου.
2: Τι έχει γίνει, ρε,
1: Μαρία Μαράκη. Ένα. Είμαι νούμερο ένα.
2: Είσαι.
1: Δύο. Έλα μωρέ, λέει, ξανά αποφασίσεις να πήγαινες λίγο γυμναστήριο, 2 με 3 φορές λέει την εβδομάδα θα στρώσεις.
2: 2 με 3 φορές τη μέρα θέλω εγώ για να στρώσω. Όχι την εβδομάδα. Ποιος ήταν αυτό, η Μαρία Μαράκη ήταν αυτό.
1: Ναι.
2: Εντάξει Μαρία Μαράκη, θα το θυμάμαι, Μαρία Μαράκη.
1: Πώς θα πας με το γυμναστήριο?
2: Πώς θα πας με τον πρώην σου?
1: Τον πρώην μου, ούτε να τον δω δεν θέλω.
2: Τα ίδια.
1: Έλα ρε, δεν είσαι τέτοιος. Πηγαίνεις, αφού πηγαίνεις.
2: Πηγαίνω απλά κρυφά για να με γνωρίζουν.
1: Τι εννοείς?
2: Εντάξει, πηγαίνω. Βρίσκω πότε είναι ο καλός γυμναστής, ο πιο ελεήμων. Γιατί ο άλλος θα μπορούσε κάτι να δουλεύει βασανιστής στην Βόρεια Κορέα. Και πηγαίνω τότε, ή πουλα, υποσυνείδητα.
1: Να σου πω κάτι. Τι? Αντικειμενικά τώρα, όσες φορές έχεις πάει γυμναστήριο, θα περίμενα να δω κάποια αποτελέσματα.
2: Πώς? Πήρα 2 κιλά την τελευταία φορά. Μετά από ένα χρόνο.
1: Εκεί γυμναστή τι γνάθω.
2: Ναι, και τα νεύρα του και την υπομονή του γυμναστή. Τα νεύρα του. Μετά από ένα χρόνο γυμναστηρίου, ο Αλέξης κατάφερε και έχασε 1 χρόνο από τη ζωή του.
1: Εντάξει, τουλάχιστον.
2: Δεν ανανεώσα σύμβαση. Τι? Δεν κλείκανε μου το χάπι.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό.
2: Τώρα το μάθες.
3: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μαστέρια σε σκληρή μόναξη.

0: Νίκος Μακρόπουλος λοιπόν και κόβηκα στα δυο. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Ο Αντρέας λέει γεια στα καλύτερα παιδιά. Πείτε αλήθεια, δεν θα αντέχετε χωρίς εμάς τον Αύγουστο.
1: Ναι, σίγουρα. Ναι, αυτό μας κρατάει. Δηλαδή έχω αιτηθεί να κάνουμε εκπομπή και μέσα στον Αύγουστο μόνο και μόνο για εσάς, Αντρέα μου.
0: Λες ψέματα.
1: Ναι. Προφανώς και λέω ψέματα.
0: Η Μαρία λέει: δεν το είπα προσβλητικά. Λέτε στο αλλιώς. Δεν προσβλήθηκε, Μαρία, πίστεψέ με.
1: Αν κάτι μεγαλύτερο από το στομάχι μου είναι η καρδιά μου. Για όλους έχω, για όλους έχω.
0: Και λοιπόν, μιας και λες για στομάχι.
1: Με αυτό που θα ακούσετε, σου πέντε στομάχι στην πλάτη.
0: Όπα, να μην το δώσουμε τώρα.
1: Πόσα εκατομμύρια έβγαλε η Ζεντάγια.
0: Ποια είναι η Ζεντάγια?
1: Αυτή που έκανε την Αθηνά στην Οδύσσια.
0: Α, ναι, την είδα κιόλας. Πόσα? Ναι. Πόσα έβγαλε?
1: Πες μου ένα αριθμό.
0: Για το χρόνο που έπαιξε.
1: 5 λεπτά είναι καθαρό χρόνο.
0: Πόσα εκατομμύρια? 10, 20, πάνω
1: 8.
0: 8,
1: ναι. 1,5 εκατομμύριο το λεπτό έβγαλε.
0: Μορμπρά.
1: Που στα μισά δεν μιλάει κιόλας, απλά κάνει την κλαμμένη.
0: Λάθος δουλειά επιλέξαμε να κάνουμε.
1: Ναι, έπρεπε να γίνουμε Ζεντάγιες.
0: Σε λάθος.
1: Θα τα παρατήσουμε όλα και θα γίνουμε Ζεντάγιες. Εγώ θα μπορούσα κάλλιστα να παίξω εκεί πέρα το Δούριο Ήπο. Ο Δούριος Λίπος. Δεν ξέρεις πώς. Βέβαια δεν θα χωρούσα στην πόλη. Θα είχε γραφτεί τελείως διαφορετικά ιστορία.
0: Ζεντάγια, έλα πίσω.
1: Έλα, πάρ' τα τρία, Ζεντάγια.

0: Αγαπημένοι, θέλει καλή και υπευθυνή είμαστε εδώ στο ρυθμό 949. Ακού μόνο επιτυχίε. Πολλέ καλησπέρε και στη Βέρα που είναι στην παρέα μα.
1: Και καλησπέρες, ναι.
0: Ήρθε η ώρα να σα προετοιμάσουμε για ωραία πράγματα.
1: Να σα ανοίξουμε τα μάτια, θα λέγαμε.
0: Αναγιάσου.
1: Καθώ το μέλλον είναι εδώ και οι σχολέ Δέλτα έρχονται να το αποδείξουν σε περιστέρια για Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια, Σταδίου και γενικότερα σε όλη την Αθήνα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, αν ψάχνει την επόμενη σου επαγγελματική στέγη, παίρνε μια βόλτα από το www.delta36.gr.
0: Έλα.
1: Τα χάσα κι εγώ μαζί.
0: Τρόμαξα, παιδί μου.
1: Τι να πω κι εγώ πριν με το δάχτυλό σου. Καλά είναι αυτό παρεμπιπτόντω. www.delta36.gr. Εντάξει, δεν το έχω πια. www.delta36.gr ή ένα τηλεφωνάκι στο 210-32-2360. Είναι κάτι παραπάνω από αρκετό για να σα πείσει για του λόγου τα αληθές.
0: Λοιπόν, παιδιά, πριν φύγουμε στο τελευταίο break για σήμερα και επιστρέψουμε για τα καθέκαστα, θα περάσουμε μια βολή από τα λάνια. Από τα λάνια, λέω.
1: Μόνιμο,
0: τίποτα δεν είναι.
1: Από τα παπάκια
0: μα. Βασίλη Φορτούνη.
1: Βαλίδου.
0: Και Μπέτη Μαγκύρα, τι κάνανε σήμερα τα παλιόπαιδα?
1: Για να μάθουμε αμέσως.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Και εκεί που έχει βγάλει και την αυγόφετα και το ταπεράκι, ρε Αθηνά, έχει πέσει το δειλινό και έχει συνυχτώσει. Είσαι έτοιμη να κάνει και ένα νυχτερινό μπανάκι. Έρχονται τα drones, τα υπτάμενα και σου κόβουν κλίση.
0: Γιατί?
3: Αυτό τουλάχιστον στην Κίνα συμβαίνει. Έχουν βγάλει καινούργια drones, τα οποία πάνε σε παραλίες που απαγορεύεται το νυχτερινό μπάνιο και τους τσιμπάνε.
0: Να
3: το.
0: Να το. Τους
3: μιλάει.
4: Ακιού που σάουνε.
3: Άκου.
4: Μια βουτίτσα τη λέει η άλλη. Σε μεταφράζω εγώ.
3: Βεβαίως.
4: Και να σου πω.
3: Εκεί που είσαι χαλαρό.
4: Και για σκέψου να έχει πάει βραδινό για μπανάκι, για βουτίτσα, μόνο να δροσιστείς. Άμα κάνει και τίποτα άλλο στη θάλασσα το βράδυ, να κάνει τον έρωτα βράδυ.
3: Και να σου έρθει.
4: Και να σου έρθει το drone. Τι κάνει εκεί? Γιατί έχετε πάλι τα μαλλιά σα και οι δύο?
3: Όχι, κύριε αστυνομική, αυτό δεν είναι καλαμαριέρα.
4: Βάλτε τη
2: Με πρωινό, καθημερινά 7 με 10, στο ρυθμό 949.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1, η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2, το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3, αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4, η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Νέο καλοκαιρινό

0: 1.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
7: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
8: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη στο ρυθμό 949.
9: Καλώ τα Αλάνια, καλώ ήρθατε. Εσεί που συντονιστήκατε τώρα 36 λεπτά και μετά τι 7, εδώ είμαστε, Αλάνια μου, εδώ είστε και εσεί καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Ζάνα Ζιρδέλη, Τρίτη 28 του Ιούλη. Στα καλύτερα σα έχουμε στα ΟΠΑ-ΟΠΑ.
10: Και φυσικά το αποδεικνύουμε και εμεί και εσεί με τι μηνυματάρε σα. Το 6937-949-949, το Viber του ρυθμού. Και μην ξεχνάτε, soundist.gr κάτω του ρυθμού 949, για να μα απολαμβάνετε και online.
9: Πολλέ καλησπέρι στα Αλάνια που είναι μαζεμένα εκεί έξω. Αγαπημένο φίλο Γαβρίλο με τα διδυμάκια του, ο Οδυσσέας και ο Μιχάλης είναι στο αυτοκίνητο και μα ακούνε τώρα.
10: Oh, ναι.
9: Και ήρθε η ώρα να δώσουμε και ένα δώρο σε κάποιους από εσάς εκεί έξω που μπορεί να θέλετε να πάτε να φάτε σούσι, που μπράβο, αγαπάτε, που λατρεύετε.
10: Κάτσου τσίκεν.
9: Οτιδήποτε.
10: Θα γράψετε λοιπόν για να κερδίσετε δωρεάν επιταγή 50 ευρώ πουλων για Wagamama, οποιοδήποτε εξυπηρετεί κοντά σας, γιατί είναι για όλη μα όλη την Αθήνα.
9: Και έχει και νέο καλοκαιρινό μενού, θέλω να σας πω, έτσι. All you can sushi, eat sushi στο μοναστηράκι από 15.90, παρακαλώ.
10: Μπούκοσέ με μάμα, μόνο Wagamama.
9: Έλα ρε, εσύ,
10: Αλέξη. Αυτό θα γράψουν, γιατί προτιμούν
9: το χρυσό. Με μάμα.
10: Μόνο Wagamama. Προτιμούν το χρυσό παιδί μου, όλα σου γυαλί και ο ποπό γυαλί.
9: Όχι.
10: Ακριβώ.
9: Ωραία, άρα τι γράφουν στο μήνυμα.
10: Μπούκοσέ με μάμα, μπούκοσέ με μάμα, μόνο Wagamama. 37-949-949. 50 ευρώ που λένε αυτά, άντε, για να βλέπω να μαζεύεστε.
9: Και φύγαμε με Ρεαλνίδου και εξηγήστε μου. Πού να σας εξηγούμε τώρα, απολαύστε επιτυχίες.

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Ένοχο κορμί λοιπόν και Νίκος Οικονομόπουλος. Κάπως έτσι φτάσαμε σήμερα στο τέλος. Τρίτη 28 του Ιούλη, για ακόμη μια φορά χρόνια πολλά στο Χρυζοβαλάντι, που έχει σήμερα τη γιορτή του. Και κάτσε να δω καμιά άλλη γιορτή αν είναι και δεν την είπαμε. Ακάκιος. Μην μπει στη διαφήμιση. Αγίου Αυξεντίου, γιατί είσαι έτοιμος, Παναγία μου.
1: Δεν λέω τίποτα.
0: Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα να δώσουμε σκυτάλι στον κορίτσαρο στο Γιάννη.
1: Έλα, Ντάντζελο, καλά καταλάβατε. Τρία ώρα φωτιά στην περίπτωση του ρυθμού 949.
0: Το κόκκινο κραγιόν πάει και έρχεται. Γιατί είσαι σαν τζαμάλο σήμερα. Τζαμάλο εδώ στο χωριό μου λέμε όταν είναι τα μαλλιά όπως να είναι.
2: Όχι,
0: χίπισα δεν είσαι. Με σκιά, χίπισα δεν είσαι. Είναι λίγο τη φράτζα, ρε παιδί μου. Αν και με αυτή τη ζέστη τώρα. Παιδιά δεν κρατάει. Το μαλλί δεν κρατάει, κορίτσια, καταλαβαίνετε. Σε στα γόρια δεν έχετε ανάγκη.
1: Ούτε μαλλί σε λίγο. Έτσι όπως το πάμε. Πολλέ τρίχε οι μόνε που χρειαζόμαστε πέφτουν.
0: Είσαι τυχερό, εσύ. Λίγο σκροτάφησε ξανά και να βγει.
1: Έχω κάνει λίγο το σήμα των Ντόναλτς. Κάτι έχω μάθει. Και. Φεύγει η Έλληνα 11 η ώρα και έρχεται ο πανταριθμικό, πάντα πλούσια ακόμα. Νίκο Σαρκούζη. Πάντα μακριμάλι αγάπη μου.
0: Πάντα τι.
1: Μακριμάλι αγάπη μου, δεν το έχει ακούσει. Μακριμάλι αγάπη μου.
0: Ναι, ρε. Ο Ζουγανέλη.
1: Σε παρακαλώ, ακριβώς.
0: Άσε πια το μακριμάλι, τι θυμάσαι.
1: Αυτό. Ξεχνιέται.
0: Λοιπόν, παιδιά, καλά να είμαστε αύριο. Πόσες μέρες μείνανε.
1: Τρεις για το κλείσιμο της σεζόν.
0: Και του μήνα και της εβδομάδας. Λοιπόν, αύριο Τετάρτη, πρώτο Θεός, θα είμαστε εδώ. Να περάσει το όμορφο και να κάνετε σήμερα. Δεν έχει κινήσουλα έξω, έχει.
2: Όχι.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, άντε, μαζευόμαστε.
1: Άντε, φιλιά πολλά. Γεια.
3: Υπάρχουν στιγμές που όλα πηγαίνουν ακριβώς όπως τα έχεις σχεδιάσει. Και υπάρχουν και εκείνες που βγαίνεις εντελώς εκτός ρυθμού. Αλλάζεις πορεία, παίρνεις μια απόφαση, ερωτεύεσαι. Ξεκινάς από την αρχή. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις τι σημαίνει για σένα εκτός ρυθμού. Ποια στιγμή τη ζωή σου σε έβγαλε από το πρόγραμμα, αλλά τελικά σου οδήγησε κάπου καλύτερα. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
4: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
5: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
6: Η μεταγραφική της ενίσχυση συνεχίζει η ΑΕΚ, η οποία συμφώνησε με τη Wolfsburg για την απόκτηση του διεθνή Κροάτι Χαφ Λόβρο Μάγερ. Το σπουδαίο deal της ένωσης με τους Λύκους θα φτάσει τα 6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο 28χρονος Άσος αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Ένωση. Την ίδια ώρα στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού αναμένεται ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα. Ο 33 ετών πορτιέρε, αφού περάσει με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, αντικαθιστώντας τον Τζολάκη που θα συνεχίσει την καριέρα του στη ΧΑΛ. Ακόμα μία μεταγραφή σε top ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ντόρτμουντ, η οποία δαπάνησε 33 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει από την Γκένκ, συνεχίζοντας την παράδοση με τους Έλληνες παίκτες στην Bundesliga.
5: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη.
4: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά. Έρχονται σε λίγο.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκει.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ECO με ασφάλεια.
2: Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
9: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
10: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
13: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
14: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
15: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
16: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
15: Ποντίκι Μόσκου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
16: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, το στάκι, φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
15: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
16: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
15: Μακαρόνια Μπαρίλα, Λιγκουίνε, Πένε Ριγκάτε, 500 γραμμάρια και Μπαρίλα Σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
16: Γάλα Νουνού, Εβαπορέ Πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
15: Μορομάντιλα Ελωμά Sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
16: Και υγρό απορριπαντικό Αριέλ, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
15: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
16: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
15: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες. 10 στη σειρά, παίζουμε.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
2: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
1: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
2: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
1: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
2: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
1: Τηλέφωνο 697-7746-094.
2: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
1: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
3: Παιχνίδι Σαμιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις Σαμιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω Σαμιλού.
4: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
5: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241072700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
6: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
7: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
6: Στον νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
0: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
9: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
10: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Και ηρεμία.
10: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
11: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
12: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
13: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
2: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
1: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
2: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
1: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
2: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
1: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
2: Μπέικον καπνιστό σε φέτες. Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
1: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
2: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
3: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
2: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
3: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
2: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
3: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
2: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
3: 828986. www.k9security.gr.
2: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
6: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
5: Και... τουμπανό!
6: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
5: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
5: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
3: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
5: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
7: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
8: Nor Club.
7: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
9: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
10: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
11: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
11: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
12: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
13: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
14: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
15: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
16: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
15: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
16: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
15: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
17: στα
15: δικό της.
17: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
18: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
17: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
18: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
17: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
18: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης, χρυσή ζύμη, 1+1 δώρο.
17: Πυρινέλαιο Κόρι Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
18: Προϊόντα Axe, 1+1 δώρο.
17: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
18: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
17: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
18: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
17: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

έπεσα, σε πέλαγα στα κύματα, σου γέλαγα και πάσχιζα να μη σε βλέπω να δακρύζεις.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.